τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το πράγμα.
2: Δεν το ξέρω. Ναι, με πρώτη φορά είναι αυτό.
1: Μετά θα σε αφήσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
2: Τι εντάξει.
1: Εντάξει. Σε αγάπησα τώρα. Δεν θα μου αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

πλευρό μου πόσο καιρό. Κι έτσι ποιος ξέρει τι.

να ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονώ, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία 24 ώρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο Δήμο Κασάνδρα, στη Χερσόνησο Κασάνδρας κορυφογραμμή, από Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, Αράπης και Χαλκοβούνη της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου, στο Δήμο Σιθωνίας, στη Χερσόνησο Σιθωνίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλη, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι τη Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση και λόγω του δυνατού ανέμου έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι στο Δήμα Μπελοκήπων Μενεμένης και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται σε τμήμα της Ανθιπολοχαγού Πανταζοπούλου μεταξύ Λόρδου Βύρονος και της Παπαφλέσσα, σε τμήμα της Φιλιππούπολεως που βρίσκεται μεταξύ των Θωμά Καλυβούλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε τμήμα της Θωμά Καλυβούλου καθώς και σε τμήμα της Μεγάλου Αλεξάνδρου μεταξύ Φιλιππούπολεως και Παπαφλέσσα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά όταν 2 γιοταχεία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα ένας από τους οδηγούς να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ. Μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο εκλογών το φθινόπωρο, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας παράλληλα από τους υπουργούς να εμφανίζονται πιο συχνά στα μέσα ενημέρωσης για να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας, μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Στη δημιουργία Μητρώου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών προχωρά ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, ενισχύοντας την τοπική πολιτική προστασία απέναντι στην κλιματική κρίση και τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία και στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών που το έχουν ανάγκη. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεκτ με στόχο την πρόκριση στα play-offs του Europa League. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο και όλα αυτά μετά τη χθεσινή επικράτηση στην Τούμπα απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

είδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλές καθυστερήσεις γίνεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τη διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ουρά αυτοκινήτων με κατεύθυνση, είπαμε, προς την Αθήνα. Έχει αρχίσει η κίνηση και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Για την ώρα δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Λίγο πιο πολύ έχει κίνηση στο κομμάτι από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος των Μετεώρων. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες, για την ώρα τουλάχιστον, δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά. Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 56χρονος συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, αλλά λίγο αργότερα κατέληξε. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Οι θυελώδεις άνεμοι, που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία 24 ώρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 12.000 στρέμματα στην Πάρο, βρίσκεται πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων στο Χιτά, με τις προανακριτικές καταθέσεις να αποκαλύπτουν αντικρουόμενες εκδοχές για το ποιος φέρει την ευθύνη για την αναπόθεσή τους στο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς με δίκτυα επικινδυνότητας 3. Ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο Δήμο Κασάνδρας, στο Δήμο Σιθωνίας και στο Δήμο Αριστοτέλη. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο εκλογών το φθινόπωρο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας παράλληλα από τους υπουργούς να εμφανίζονται πιο συχνά στα μέσα ενημέρωσης για να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στη δημιουργία Μητρώου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών προχωρά ο Δήμος Πηλαίος Χορτιάτη, ενισχύοντας την τοπική πολιτική προστασία απέναντι στην κλιματική κρίση και τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία και στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών που το έχουν ανάγκη. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες μέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη στροή να σημειώνεται την Πέμπτη. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με ανάρτησή της τόνισε ότι συγκαλεί τα αρμόδια όργανα στη χώρα της, με ενδεχόμενο ακόμη και την αναστολή της ζώνης Σέγγεν με την Ισπανία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου του 2026, τελευταία ημέρα για αυτόν τον μήνα. Μπαίνουμε από αύριο στον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Η Σοφία Κανάκη, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Στολάκη. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτήν την σεζόν. Θα πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας για να επιστρέψουμε δρυμύτεροι εδώ στις θέσεις μας στις αρχές του Σεπτέμβρη. Επομένως, ακούτε το τελευταίο για αυτή τη σεζόν 100% στον FM 100. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Έχουν αρχίσει να φτάνουν και τα πρώτα σας μηνύματα. Στείλτε μας την καλημέρα μας, την καλημέρα σας. Πείτε μας πώς ξυπνήσατε, πού είστε, πού σας πετυχαίνουμε, αν έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, γιατί όχι να μας στείλετε και καμία φωτογραφία αν μας ακούτε από κάποια κοντινή παραλία, γιατί μας ακούτε διαδικτυακά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο τρόπος επικοινωνίας γνωστός, FM 100 Θεσσαλονίκη, έτσι εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media.

Και σήμερα θα έχουμε μια ζεστή ημέρα στην Θεσσαλονίκη. Εσείς που έχετε αρχίσει να κυκλοφορείτε, που έχετε βγει από το σπίτι για τις δουλειές σας, φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει. Στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη μας, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο, 1η του μήνα, 33 θα δείξει το θερμόμετρο, με ηλιοφάνεια φυσικά στην Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς. Θα φτάσουμε μέχρι τους 35-36 βαθμούς. Στις αρχές της εβδομάδας το θερμόμετρο θα δείξει 33 και ηλιοφάνεια. Μπαίνουμε σε ζεστές ημέρες, αυτές τις ζεστές του Αυγούστου.

Έχουν γίνει αρκετά από εχθές και σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει δισιογραφία. Εχθές είχαμε και την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από τις καλοκαιρινές, ολιγοήμερες μεν, καλοκαιρινές διακοπές των στελεχών της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Θα επιστρέψουν στις 17 του Αυγούστου όλοι στα γραφεία τους για να αρχίσουν τις πυρετώδεις προετοιμασίες για την παρουσία του κυβερνητικού επιτελείου και φυσικά του κυρίου Μητσοτάκη εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 του Σεπτέμβρη. Χθες είχαμε συνεδρίαση και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ το οποίο σήκωσε τους τόνους απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή ανακοίνωση της Αμαλίας της Ελλάς για τον δανεισμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη, σήκωσε το Γάντι, κάλεσε τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του να μιλήσουν ανοιχτά για το από πού χρηματοδοτείται αυτό το εγχείρημα και πώς καλύπτονται τα έξοδα για αυτήν την καμπάνια την οποία έχει ξεκινήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Υψηλή τόνη και στη Βουλή εχθές, με αφορμή ένα επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, το τελευταίο 100% στον FM 100. Θα επιστρέψουμε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Να πάμε στα χρηστικά της ημέρας, να ξεκινήσουμε με χρηστικές ειδήσεις, καθώς θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα στα δυτικά της πόλης, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, από τις 8, εδώ και λίγη ώρα, μέχρι και τις 12.30 θα μείνουν χωρίς ρεύμα κάτοικοι και επιχειρήσεις στο τμήμα το οποίο περικλείεται από τις οδούς Ανθιπολοχαγού Πανταζοπούλου, Λόρδου Βύρονος, Παπαδόπουλου,

Παφλέσα, επίσης Καλυβούλου Θωμά, Πανταζοπούλου, σε τμήμα της Φιλίππου Πόλεως και σε ένα τμήμα της Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο κεντρικό δρόμο εκεί της περιοχής, θα υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Θα υπάρχει και διακοπή νερού σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο Λαγκαδά, λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρευση, από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Για 4 ώρες θα μείνουν χωρίς νερό περιοχές στο Λαγκαδά, τη Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Επαναλαμβάνω, 9 με 1 η διακοπή της υδροδότησης σε Λαγκαδά, Χρυσαυγή, Περιβολάκι και Ηράκλειο του Δήμου Λαγκαδά. Τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα εργαστούν άμεσα και με εντατικούς ρυθμούς για την αποκατάσταση της βλάβης και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της υδροδότησης. Και είπαμε, υψηλές οι θερμοκρασίες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, αρκετές περιοχές, σχεδόν η μισή Ελλάδα από ό,τι βλέπω στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Αττική ιδιαίτερη προσοχή, σε Κρήτη, σε Δυτική Ελλάδα, σε Βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στον Εύρο, σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, όπως επίσης και της Στερεάς Ελλάδας. Αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία 4, υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας. Επίσης και στη Χαλκιδική υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η περιοχή της Χαλκιδικής στο χάρτη βρίσκεται στον δείκτη επικινδυνότητας 3. Για το λόγο αυτό έχει αποφασιστεί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε διάφορες περιοχές, κυρίως δασικές εκτάσεις, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Ιωάννη Κουφίδη, προχώρησε σε απόφαση απαγόρευσης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Στο Δήμο της Κασάνδρας, στην κόρυφο γραμμή, είναι από το Κασανδρινό μέχρι και την Αγία Παρασκευή, στην περιοχή Αράπης και Χαλκοβούνη, στο Παλιούρι. Ο Δήμος Ιθωνίας, στην κόρυφο γραμμή Δραγουνδέλη, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά, ενώ ο Δήμος Αριστοτέλη έχει αποφασίσει απαγόρευση κυκλοφορίας από την Κομιτσά μέχρι και την Ουρανούπολη, Τσαμιά Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Αυτές οι περιοχές υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Γεια σου Θοδωρή, την καλημέρα μας και στην Μαρία, όπως επίσης και στην Νίκη, και η Νικολέτα είναι εδώ. Καλημέρα Νικολέτα, καλημέρα και στην Έλενα, καλημέρα και στον Γιώργο. Ελάτε να γίνουμε πολλοί σε αυτήν εδώ την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-285-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Τα περιμένω όμως και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε στο Facebook και στο Instagram. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει σήμερα, 31 του Ιούλη. Υγεία, χαρές και πολλά πολλά χαμόγελα θα ευχηθώ.

Καλημέρα και στην φίλη την Γεωργία. Καλημέρα Γεωργία, καλές διακοπές και σε σένα αν τις έχεις ξεκινήσει. Γεωργία είναι πιστή ακροάτρια και αυτής εδώ της εκπομπής 100% στον FM 100 αλλά και του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ακούει Δημοτικό Ραδιοφώνο Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνουμε, γιατί κάπου είχες κάνει έτσι μία επίσκεψη. Θυμάμαι μου είχες στείλει. Καλημέρα λοιπόν και στη Γεωργία, καλημέρα και στον Αναστάση που έστειλε το μήνυμά του. Πάμε να δούμε λίγο πώς κινείστε στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στον περιφερειακό, στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί στην, μετά την Τριανδρία, στην έξοδο της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μέχρι και περίπου την Χαρίση. Υπάρχει αρκετή κίνηση, είναι στα κόκκινο ο περιφερειακός σε αυτό το σημείο. Το αντίθετο ρεύμα του περιφερειακού ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα για εσάς που πηγαίνετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Η Καραμανλή αυτή την ώρα στα 22 λεπτά μετά τις 8 είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η Ιγνατία επίσης έχει πολύ καλή εικόνα. Κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου στην Ιγνατία. Το ίδιο και η Βασιλής Σόλγας και η Τσιμισκή επίσης σε εξαιρετική κατάσταση. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν σταματάτε καθόλου. Οδηγείτε με κανονικές ταχύτητες. Έχετε επιλέξει και μία διαδρομή για να έχετε και στα δεξιά σας τη θάλασσα. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη διαδρομή όταν οδηγώ, είτε είναι νωρίς το πρωί είτε αργά το απόγευμα. Και στην Μίκης Θεοδωράκης βλέπω ότι κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη μετακίνησή σας, ούτε στο ρεύμα καθόδου ούτε στο ρεύμα ανόδου. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Έτσι, για να εμπλουτίσουμε λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, είναι η Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων και είναι και η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Οι θαυμαστές των περιπετειών του Χάρι Πότερ γιορτάζουν κάθε χρόνο, σαν σήμερα, στις 31 του Ιούλη, τα γενέθλια του χαρισματικού αυτού νεαρού μάγου που δημιούργησε η φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέως Τζόαν Ρόουλινγκ. Σύμφωνα με την Ρόουλινγκ, ο Χάρι Τζέιμς Πότερ γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους Τζέιμς και Λίλι Πότερ. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς του σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Βόλτερμορτ και ο μικρός Χάρι Πότερ μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με τον θείο και την θεία του. Για το λόγο αυτό σήμερα οι φανατικοί αναγνώστες του Χάρι Πότερ έτσι γιορτάζουν την σημερινή ημέρα. Η σειρά βιβλίων με ήρωα τον Χάρι Πότερ που είναι ένα από τα πιο διάσημα σύγχρονα best seller. Σαν σήμερα και το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Και σαν σήμερα το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται, ακούστε λίγο, το 1856 με διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Μιλάμε για το 1856. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μία από τις πρώτες χώρες οι οποίες είχαν δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Σε κάποια φάση ο νόμος έκανε κοιλιά. Λίγο τηρείται πλέον ο νόμος, τουλάχιστον για το κανονικό τσιγάρο απαγορεύεται στους κλειστούς χώρους. Για αυτά τα καινούργια συστήματα κάποιοι κάνουν για τα στραβά μάτια. Σαν σήμερα το 1920 και ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ενώ σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, και σαν σήμερα το 1818 πεθαίνει ο Νικόλαος Σκουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας.

Και αφού κάναμε την βόλτα μας στους δρόμους, θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, να δούμε λίγο πώς κυκλοφορούν οι σημερινές εφημερίδες, πώς φιλοξενούν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την ειδησιογραφία. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου, πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μία ήδη προβληματική κατάσταση. Είναι πολλά τα προβλήματα από τις πυρκαγιές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, τρία τα μεγάλα μέτωπα στη χώρα. Θα τα δούμε αναλυτικά επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις. Νύχτα αγωνίας τώρα διαβάζουμε στην Καθημερινή. Στα πύρινα μέτωπα μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, άλλο θέμα λόγω ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στάση αναμονής από την Έξανς για το καλώδιο και παγκόσμιο φαινόμενο οι κλοπές χαλκού, διαβάζουμε στην Καθημερινή. Στα σημερινά νέα, λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές στα 3 δις τα χρέη το 2025, πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα, με υπερπτήση τουρκική παρενόχληση στο Φαρμακονήσι. Και διαβάζουμε επίσης, Ισπανία, χάος από τους χιλιάδες μετανάστες, οι εικόνες βέβαια των χιλιάδων μεταναστών έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Θα δούμε και αυτή την είδηση επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις. Και στους Δήμους, πρεμιέρα τον Αύγουστο για 388 νέες κάμερες.

0: Στην απογευματινή, σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα, άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Ο ψαράς που έσωζε ζωές στην Αγία Γαλήνη, 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Συνεχείς αναζωοπυρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα. Οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη, πραγματικά η καταστροφή στην Κρήτη στο Ρέθυμνο είναι ανυπολόγιστη. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μεγαλόνησο, στάχτη το 80% του Φινικοδάσου στην Πρέβελη. Και χθες το βράδυ ήμουν με μία παρέα και εκεί συζητούσαμε για την κατάσταση στην Κρήτη. Είχαν έρθει φωτογραφίες από το Φινικόδάσος στην Πρέβελη. Πραγματικά είναι να σε πιάνει το στομάχι σου με αυτή την εικόνα την οποία είδα, την οποία έστειλε ένας φίλος από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο. Στην εφημερίδα των συντακτών τώρα, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο, πένθος, οργή, καταστροφή. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβέρνηση, οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οδύνει στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολονύχτη αγωνία και για το Φινικόδάσος της Πρέβελης. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γυραιά Υπαίρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Στο μεταξύ βλέπω τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Δήμο Φακαλή από την ΕΡΤ, στην εκπομπή του ΕΡΤ News, έξω από τα διόδια των Μαλγάρων. Φεύγουν με όλα τα μέσα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Έτσι είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο αυτό. Ίσως είναι το Σαββατοκύριακο που η πόλη φαντάζομαι ότι θα διάσει και οι μόνοι οι οποίοι θα κυκλοφορούν θα είναι οι επαγγελματίες που θα έχουν ανοιχτά τα καταστήματά τους και αυτοί όσοι τα ανοίξουν και οι τουρίστες. Στον ριζοσπάστη τώρα, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμό στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων αντίπινε ετοιμάζει το Ιράν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά. Αντιιμπεριαλιστικές κινητοποίησεις στις 6 Αυγούστου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους υπουργούς. Να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους υπουργούς του, να παρουσιάζεται στους πολίτες όσα υλοποιούμε. Και η ΔΕΘ του 2030, μια φωτογραφία, ένα φωτορεαλιστικό σχέδιο από την έκθεση, από το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της επόμενης ημέρας με τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων, δύο σύγχρονων κτηρίων και ενός μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων. Θα τα δούμε αυτά και στην συνέχεια της εκπομπής, γιατί εχθές συνεδρίασε, μετά και την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδρίασε και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ και παίρνει μπρος και η διαδικασία για τον διαγωνισμό. Την Δευτέρα αναμένεται να εκκινήσει. Πάμε στο μανιφέστο. Αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Ο κύκλος των χαμένων προέδρων, παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής, ο Ελασίτης Τσίπρας. Με φωτογραφίες του κυρίου Τσίπρα να έχει σηκωμένο δάχτυλο και να χαμογελά. Να έχει ένα μηδίασμα στη φωτογραφία που επέλεξε το μανιφέστο για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Φάμελος, η κυρία Δούρου, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Κρασελάκης και ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης. Μητσοτάκης στο Υπουργικό, μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εκλογές την άνοιξη του 2027, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους υπουργούς του. Τύπος της Θεσσαλονίκης, αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, το μονοπάτι πολιτισμού και τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές οι φωτογραφίες. Αναζητήστε όσοι μας ακούτε τα σχετικά δημοσιεύματα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στα sites, στα ενημερωτικά sites, για να δείτε πώς θα μοιάζει ο χώρος της ΔΕΘ σε λίγα χρόνια. Μέχρι και το 2030 προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου. Υπογράφηκε και η προγραμματική σύμβαση για το master plan του Κόδρα, Δήμος Νεάπολης και ο ασφαλτοστρώσεις σε 4 οδούς στις ΙΚΕΣ και συνάντηση Δούρου με Αγγελούδη στην Θεσσαλονίκη. 90η ΔΕΘ, άρωμα Ιαπωνίας, θα πλημμυρίσει την πόλη. Στη σημερινή κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν, υπόλογοι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Άλλο θέμα στην κόντρα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες, μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ανοίγει η πλατφόρμα τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις το τουρισμός για όλους και τι να προσέξουν Γολγοθάς η έβρεση φοιτητικής στέγης για γονείς και φοιτητές. Στο σημερινό λόγο, πυρηνή λέλαπα. Έχουμε ακόμη δύσκολες ημέρες μπροστά μας. Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πασόκ για Ελλάδα 2-0. Μείζον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Πάμε στην εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμος στόχος στα ενεργειακά συμφερόντα διαβάζουμε στη σημερινή εστία. Και ένα θέμα για τη Δόμνα Μιχαηλίδου και υβρίζει την οικογένεια και προκαλεί θρασίτατα με φωτογραφία της Υπουργού. Φαντάζομαι η εφημερίδα αναφέρεται στις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου περί πυρηνικής ελληνικής οικογένειας και περί μελλοντικής ελληνικής οικογένειας. Είναι κάτι δηλώσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, όπως επίσης αντιδράσεις έχουν προκαλέσει, Σοφία, και τα νέα γυαλιά ηλίου του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, πήρε αυτά τα νέας τεχνολογίας γυαλιά, τα οποία ενώνονται με κινητό τηλέφωνο και έχουν και κάμερα, και έχει προκληθεί ένας δώρος για το κατά πόσο ο κύριος Γεωργιάδης καταγράφει τους συνομιλητές του. Ο ίδιος είπε: ναι, δικά μου είναι τα γυαλιά, τα αγόρασα, είναι νέες τεχνολογίες, 600 ευρώ κάνουν και σκοπεύω να τα χρησιμοποιώ, γιατί πολλές φορές κάποιοι μου επιτίθενται, επομένως θέλω να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μου επιτίθενται. Στην Political, αποκλειστικό άρθρο παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη, πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφή, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Η Υπουργός Πολιτισμού ξεκαθαρίζει το τοπίο για το νομοσχέδιο σχετικά με την αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και κάνει λόγο για fake news σχετικά με τα περί ιδιωτικοποίησης του πολιτισμού. Νέα δεδομένα στην Κύπρο, φυσικό αέριο και γκουντέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Σοβαρό ατόπιμα, πιο πρότυπο οικογένειας θέλει η Δόμνα Μιχαηλίδου, αναρωτιέται η εφημερίδα Political. Και ολοκληρώνουμε με τη σημερινή Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες για την πύρινη καταστροφή. Άρση ασυλίας, τα φορτάωνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος. Σύγχυση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προδοτικό σχέδιο ΑΝΑ νούμερο 2. Επίθεση στην οικογένεια, ζητάει και τα αρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου και θα σας καταγράφω με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Έτσι κυκλοφορούν οι εφημερίδες. Πάμε σε διαφημίσεις, μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην αλλάζετε συχνότητα. Καλή σας ημέρα. Καλωσορίσατε στην παρέα του 100% στον FM 100.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα, Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Και εσείς ξέρετε που θα μας βρίσκετε, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στους 100. Ακούτε 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης. Στο μικρόφωνο η Σοφία Κανάκη, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Έτσι γράφετε και μας εντοπίζετε. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media, τους προσωπικούς μου λογαριασμούς, σε Instagram και Facebook, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έχει κίνηση αυτή την ώρα. Έχουν έτσι λίγο ζορίσει τα πράγματα στον περιφερειακό. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά βλέπω ότι υπάρχει κίνηση εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, κάπου αντίστοιχα και στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τη δυτική πλευρά της πόλης. Στην Καραμαλή επίσης έχουν αυξηθεί τα κόκκινα σημεία. Μέχρι στιγμής η οδός Εγνατία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, κυρίως το κέντρο, το τμήμα που διέρχεται μέσα από το κέντρο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Βασιλίσσης Όλγας, πολύ καλή εικόνα, όπως επίσης και η Εγνατία έχει καλή εικόνα. Στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης βλέπω ότι οδηγείται χωρίς να αντιμετωπίζεται προβλήματα και η Μίκης Θεοδωράκης στα 47 λεπτά μετά τις 8 είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση βέβαια με τις καθημερινές ώρες αιχμής. Όπως σας είπα και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των σημερινών πρωτοσέλιδων, σε κάποιες εφημερίδες φιλοξενήθηκαν οι εικόνες από την Νέα ΔΕΘ. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε έτσι μία σειρά διαδικασιών για να πάρει μπρος το έργο της ανάπλασης. Θα ολοκληρωθεί το 2030, είναι συνολικού προϋπολογισμού 204 εκατομμυρίων ευρώ, εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Βόρεια Ελλάδα. 3 του Αυγούστου θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Τώρα, τι προβλέπετε? Θα δημιουργηθεί πάρκο 120 στρεμμάτων, 2 κτίρια, 2 νέα εκθεσιακά κτίρια, το Hall 1 και το Hall 2. Θα εξυγχρονιστεί το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βοελίδης. Θα δημιουργηθούν οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης, 1064 νέες υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Επίσης θα δημιουργηθούν πολιτιστικοί διάδρομοι, αθλητικοί χώροι. Το έργο, από ό,τι γράφει σε ανακοίνωση της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ, υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Προεδρία της Κυβέρνησης και τα αρμόδια Υπουργεία. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και καλές διακοπές για αυτούς που ξεκινάνε.
1: Δεν έχει διακοπές φέτος. Δεν βλέπω εκλογές, αλλά επειδή βλέπω μακρά προεκλογική περίοδο, δεν έχει διακοπές.
0: Θα τα πούμε λίγο γι' αυτό, κύριε Σιμόπουλο. Καμιά βόλτα στη Χαλκιδική. Και είστε και ωραία εκεί στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, κύριε Σιμόπουλε. Βέβαια, υπάρχει και πολλής κόσμος, γιατί από ό,τι λένε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, έτσι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Πάμε πρώτα λίγο να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας από το θέμα της πόλης, γιατί είστε βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές στη συνεδρίασή του άναψε το πράσινο φως, εγκρίνοντας το κείμενο της συμφωνίας παραχώρησης των δημοτικών στρεμμάτων για 99 χρόνια. Από την άλλη, είχαμε την αντίστοιχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ. Ήταν διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν για να ανάψει το πράσινο φως και φαίνεται ότι ξεκινά ένα έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2030 και αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα του κέντρου της πόλης.
1: Ναι, είναι ένα πολύπαθο έργο με στάσεις, με διαφορετικές απόψεις, τις οποίες συνηθίζουμε εδώ στην πόλη. Φαίνεται ότι στο τέλος επελέγει μέση λύση. Δεν θα υπάρχει ξενοδοχείο, δεν θα είναι πολύ μεγάλα τα εκθεσιακά περίπτερα. Θα υπάρχει ένας χώρος 110 στρεμμάτων που θα αποδοθεί στην πόλη, ένας χώρος πρασίνου. Θεωρώ ότι πλέον προχωράμε και θα προχωρήσουμε πολύ δυνατά ώστε το 2030 πραγματικά η πόλη να έχει όχι μόνο ένα πνεύμονα πρασίνου, αλλά και μία ΒΕΘ η οποία λόγω της ανάπλασής της εκθεσιακά θα ενισχυθεί. Και φυσικά εγώ αυτό το συνδυάζω και με τα πανεπιστήμια, με τη δυνατότητα που έχουμε ως πόλη, και το λέω αυτό σαν πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, εκτός από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να δώσουμε και μία βάση σε θέματα καινοτομίας στην πόλη. Μπορούμε να διοργανώσουμε εκθέσεις που θα αφορούν την έρευνα και την καινοτομία. Μπορεί να συνεργαστεί η ΔΕΘ με το Πανεπιστήμιο, με το ΑΠΙΘΙΤΑ, και αυτό το Innovation Forum να είναι μεγαλύτερο και πιο επικεντρωμένο, θα έλεγα, τον επιχειρηματικό τομέα. Πεδίο δόξη λαμπρό, νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα προβλήματα είναι πίσω μας, από εδώ και πέρα είναι η ευκαιρία.
0: Αφού είμαστε στη ΔΕΘ, θέλω να μείνουμε στη ΔΕΘ, να πάμε στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, η 90η διοργάνωση, θα έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, θα υπάρχει το εμπορικό κομμάτι, το ψυχαγωγικό κομμάτι, θα υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι βέβαια, κύριε Σιμόπουλε. Η φετινή ΔΕΘ θα είναι προεκλογικού χαρακτήρα, άλλωστε μετά από κάποιους μήνες, τώρα λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, θα στηθούν οι κάλπες, επομένως θα έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός.
1: Αρκετά αργότερα.
0: Σας έχει πείσει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το έχει επαναλάβει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα.
1: Μέχρι τώρα μπορώ να τον μεταφράζω εδώ και χρόνια, και βέβαια τον μεταφράζω πολύ απλά. Δηλαδή λειτουργεί πάρα πολύ θεσμικά. Θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να κάνει κάτι άλλο από το να κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Υπό την έννοια αυτή λέω ότι τον μεταφράζω και προβλέπω τι θα γίνει.
0: Θα έρθει εδώ το κυβερνητικό επιτελείο, θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτό το περιβόητο καλάθι της ΔΕΘ. Γίνονται συσκέψεις, γίνονται επαφές. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο Υφυπουργός Οικονομικών προχθές εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Μητσοτάκης την χθεσινή τελευταία, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έδωσε το περίγραμμα για το επόμενο διάστημα, ζήτησε εντατικοποίηση της δουλειάς προς τα κυβερνητικά στελέχη και από τους υπουργούς να βγαίνουν στα κανάλια, να βγαίνουν δημόσια και να υπερασπίζονται το έργο που γίνεται στο Υπουργείο τους.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όσον αφορά το τελευταίο, ναι, οι υπουργοί, αρκετοί υπουργοί βγαίνουν και ασχολούνται με το έργο του Υπουργείου τους μόνο, ενώ τα θέματα είναι γενικότερα. Υπάρχουν κάποιοι.
0: Βλέπετε εσείς
1: ότι. Οι οποίοι δίνουμε τις μάχες στα κανάλια και για θέματα τα οποία είναι γενικότερα, και βέβαια αυτό αρκετές φορές έχει μια φθορά. Δεν λέω ότι κρύβονται. Έχουν πολύ σημαντικό έργο να κάνουν οι υπουργοί, αλλά τώρα, μια και μπαίνουμε και σε αυτή την περίοδο, καλό είναι να ασχολούνται και με γενικότερα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα και όχι με τα θέματα του Υπουργείου τους.
0: Τώρα, όσον αφορά, βλέπετε αγέντα, δηλαδή ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που υπερασπίζονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, και εσείς θα ζητούσατε να αυξηθούν αυτά τα πρόσωπα?
1: Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε κάποιοι οι οποίοι ως εκ του ρόλου μας είμαστε συνεχώς στα κανάλια και δίνουμε μεγάλες μάχες. Στη μάχη αυτή μπαίνουν και κάποιοι υπουργοί, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι αποκλειστικά όταν βγαίνουν στα κανάλια ασχολούνται με το έργο τους το κυβερνητικό. Αυτοί καλό είναι τώρα πηγαίνοντας προς τις εκλογές να δώσουν και τη γενικότερη μάχη. Δεν είναι κάποια αιχμή.
0: Είναι αυτή η φανέλα που πρέπει να υδρώσετε, όπως είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Υδρώνουν όμως ούτως ή άλλως και οι υπουργοί τους, στους οποίους αναφέρουμε, υδρώνουν πάρα πολύ την φανέλα τους σε θέματα Υπουργείου.
0: Και βέβαια φαντάζομαι μία από τις εντολές που δόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη προς τους υπουργούς είναι ότι δεν κατεβάζουμε τα στυλό και τα μολύβια, ότι υπάρχουν έτσι κάποιες μέρες για ανάσες, αλλά επιστροφή σύντομα μετά τα μπάνια του λαού κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου για τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.
1: Ούτε μπάνια. Εγώ χθες, ας πούμε, υπήρχε ένα νομοσχέδιο πολύ σημαντικό με το οποίο μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, που αφορούσε την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ. Έγινε Υπουργικό Συμβούλιο όπου μπήκαν θέματα όπως είναι η εθνική στρατηγική για τα νερά, όπως είναι η έναρξη ενός διαλόγου που θα αφορά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας σύμφωνα με τις τεχνολογίες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για πολύ μικρά πυρηνικά έργα, καμία σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα και έφερναν και αποτελέσματα όπως είναι το Τσέρνομπιλ ή οι σεισμοί και τα προβλήματα τα οποία έγιναν στην Ιαπωνία. Δηλαδή δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση. Η κυβέρνηση συνεχίζει να παράγει έργο. Και βέβαια ένα έργο το οποίο προκαλεί και εντάσεις. Άρα γι' αυτό υπάρχει και μια ένταση πέρα από την ένταση της καθημερινότητας μες στη Βουλή.
0: Τώρα, εχθές προκλήθηκε έτσι μια αναστάτωση, υπήρξαν και αρκετές αντιδράσεις και από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυτά τα περί πυρηνικής οικογένειας και περί μελλοντικής ελληνικής οικογένειας. Θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Σιμόπουλε.
1: Διάβασα τι είπε η Υπουργός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η κριτική είναι εντελώς άδικη. Σε καμία περίπτωση δεν υιοθέτησε την woke agenda. Στο τέλος απλώς της ομιλίας, της παρέμβασή της, είπε τη λέξη inclusion, η οποία παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Αυτό το οποίο είπε από την αρχή και είναι έτσι και το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, υπάρχουν όμως πλέον οι οικογένειες οι οποίες είναι μονογονεϊκές,
0: ναι.
1: Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι ανάδοχες οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες, στις οποίες είναι σε διαμάχη οι γονείς και υπάρχει ένα παιδί. Δεν αναφερόταν καθαρά στα ομόφυλα ζευγάρια. Υπάρχουν και τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Άρα θεωρείτε ότι παρερμηνεύτηκαν. Παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις.
1: Σκοπίμως, πολιτικά σκοπίμως.
0: Και από τον κύριο Σαμαρά. Και από τον κύριο Σαμαρά.
1: Φυσικά. Σε καμία περίπτωση δεν μίλησε για woke agenda. Απλώς χρησιμοποίησε τη λέξη inclusion που παραπέμπει σε αυτό το θέμα. Όποιος διαβάζει τη δήλωσή της, ήταν καθαρά μια δήλωση που έλεγε ότι η οικογένεια τώρα δεν είναι η παραδοσιακή, έχει πολλές μορφές και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και αυτό που είπε δεν αφορά τα 400-500 ομόφυλα ζευγάρια. Ναι, παρεμηνεύτηκε σκοπίμως θεωρώ από τον Αντώνη Σαμαρά και βέβαια ακολούθησε ποιος αυτός που ακολουθεί στα πάντα, ο κύριος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση που βλέπει σε τέτοια διαστρέβλωση.
0: Και από τον κύριο Νατσιό νομίζω ότι είδα αντιδράσεις.
1: Ναι. Είναι ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Νατσιός ούτως ή άλλως αυτή τη μάχη δίνουν, αλλά να τη δίνουν σωστά και όχι να διαστρεβλώνουν.
0: Κύριε Σιμόπουλε,
1: από μια ολόκληρη παρέμβαση να παίρνουν ένα κομμάτι και να παρουσιάζουν τα πράγματα αλλιώς.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στον Αντώνη Σαμαρά, στον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι επιδεικνύει μια κινητικότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το έχει πάρει απόφαση ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει το δικό του το κόμμα, μένει να το ανακοινώσει, έχει κάνει ήδη επαφές με διάφορους συνομιλητές του σε όλη τη χώρα, έχει βρει και υποψηφίους. Η δική σας η αίσθηση ποια είναι, θα το προχωρήσει? Και αν τελικά η ίδρυση ενός κόμματος Σαμαρά θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και θα της κόψει αυτά τα ποσοστά τα οποία απαιτούνται για να φτάσει στο στόχο της, που είναι μια τρίτη θητεία με αυτοδυναμία.
1: Η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται από το κέντρο, ας πούμε, από τις παρυφές του κέντρου μέχρι την δεξιά. Αυτό το κόμμα το οποίο βλέπω να κυοφορείται θα απευθυνθεί κυρίως το χώρο στον οποίο απευθύνεται σήμερα η Ελληνική Λύση και η Νίκη. Φυσικά βέβαια μπορεί να γοητεύσει και ένα
0: κομμάτια της λαϊκής δεξιάς, ανθρώπων, δεν μπορεί να τα γοητεύσει ο κύριος Σαμαράς.
1: Οι οποίοι σήμερα είναι στη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
1: Είναι αναποφάσιστοι. Θα το δούμε στην πορεία. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας, προσπαθούμε να πείσουμε περισσότερους πολίτες και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και οι βουλευτές και όσοι είναι υποψήφιοι βουλευτές, και ξέρετε ο καθένας από μας επηρεάζει και ένα περιβάλλον, κάτι που δεν το έχει ως πλεονέκτημα ένα νέο, ένα ακυοφερούμενο κόμμα παραδείγματος χάρη. Θεωρώ ότι ναι, μπορεί να πλήξει. Θεωρώ ότι θα μας πλήξει λίγο. Από την άλλη, αυτή η διαδικασία μπορεί να μας εσπυρώσει κιόλας περισσότερο.
0: Κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και όλα αυτά με όλο το σεβασμό απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά πλέον τα θέματα είναι πολιτικά και η μάχη θα είναι σκληρή και πολιτική.
0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα θα συναντηθεί με τον κύριο Χάρη Δούκα, με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι έτσι λίγο παραξενεύτηκα όταν διάβασα τη συγκεκριμένη ενημέρωση, καθώς έτσι, οι σχέσεις του κυρίου Δούκα με το Μέγαρο Μαξίμου δεν ήταν και οι καλύτερες. Θα φανεί πώς θα εξελιχθούν. Στις 10 το πρωί συνάντηση, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το πέθος στο Αγρίνιο για το θάνατο του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση κατάσβευσης πυρκαγιάς στο Γήθιο σήμερα στις 11 το πρωί, στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 27χρονο Κωνσταντίνο, αξιωματικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία 24 ώρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 12.000 στρέμματα στην Πάρο, βρίσκεται πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων στο ΧΙΤΑ, με τις προανακριτικές καταθέσεις να αποκαλύπτουν αντικρουόμενες εκδοχές για το ποιος φέρει την ευθύνη για την εναπόθεσή τους στο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ ισχύει σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με δίκτυο επικινδυνότητας 3. Μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο εκλογών το φθινόπωρο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας παράλληλα από τους υπουργούς να εμφανίζονται πιο συχνά στα μέσα ενημέρωσης για να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες αιτούσες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα του χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκαν από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Το Ιράν προειδοποίησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενδεχόμενες επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με το 100% στον FM 100 και το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε, στα 10 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στη Μαριάννα, το Γιάννη, την Μαριάντζελα, το Δημήτρη. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Ελάτε να γίνουμε πολύ σε αυτήν την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Σοφία Κανάκη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καταγράφουμε σχόλια.

Από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες λίγο πριν το Γένεσης και από ό,τι βλέπω και λίγο μετά τον Άγιο Λουκά, την κλινική Άγιος Λουκάς, και εκεί έχουμε προβλήματα στον περιφερειακό. Στην Καραμανλή υπάρχουν κόκκινα σημεία. Η Εγνατία ωστόσο έχει πολύ καλή εικόνα, όπως καλή εικόνα έχει και η Βασιλής Όλγας. Η Τσιμισκή λίγο μετά την Αγία Σοφίας κοκκινίζει λίγο, αλλά είναι για πολύ μικρό τμήμα του δρόμου. Παραλιακή Λεωφόρο Νίκης δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα με τη μετακίνησή σας, ενώ και στην Μίκης Θεοδωράκης η εικόνα αυτή την ώρα είναι καλή. Yeah.

Και μια και είμαστε στους δρόμους, να σας πω ότι θα έχουμε προσωρινό αποκλεισμό κυκλοφορίας σήμερα για τα οχήματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 11 το βράδυ μέχρι και αύριο το πρωί στις 5. 11 το βράδυ σήμερα με 5 αύριο το πρωί του Σαββάτου. Θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K10, είναι στα Κωνσταντινουπολίτικα. Τα οχήματα που κινούνται στην εν λόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Σταγυρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στην περιφερειακή μέσω του K9 στην Τούμπα και της οδού Διαγόρα. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, θα είναι βράδυ, θα έχετε τα μάτια σας 14, πάντα ζώνη βέβαια όταν οδηγείτε και κράνος όταν είστε στο μηχανάκι. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, γιατί η σημερινή ημέρα στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Λαγκαδά. Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 56χρονος συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και πολύ σοβαρά ο οδηγός της μηχανής. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, λίγο αργότερα δυστυχώς κατέληξε.

Σε πλήρη εξέλιξη τώρα παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι η τρίτη μέρα της κόλασης στο Ρέθυμνο. Δίνουν μάχη εκεί οι άνθρωποι και οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και οι εθελοντές. Η φύση της φωτιάς σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης. Η κρύα βρύση, νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και η πλευρά της Πρέβελης απασχολούν διάσπαρτες ομάδες πυροσβεστών. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής ήταν ολονύκτιες προκειμένου να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωσή τους. Στο αθερινό Λακωσιτίας η κατάσταση από το συντονιστικό, έρχονται αυτές τις πληροφορίες, χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη, με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς ωστόσο να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πάνω από 270 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σιτία, ενώ σε όλη την Κρήτη σε διάφορες περιοχές εκδηλώνονται μικρές εστίες φωτιάς, οι οποίες όμως σύμφωνα με τους αρμόδιους αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Συνεχίσει είναι και οι αναζωπυρώσεις σε Πάρο και Άνδρο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτή είναι η ενημέρωση η οποία υπάρχει μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχουμε μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Η μάχη στην Πάρο ήταν ολονύκτια, σε Καμάρι, σε Αγκεριά και σε Άσπρο χωριό. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Στην Άνδρο επίσης

δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης εξαιτίας των ανέμων, ενώ και στην Κάλυμνο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με τις αρχές να είναι σε ετοιμότητα. Όπως είπαμε, σήμερα πολλές περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στον Εύρο, όπως επίσης στην Πελοπόννησο αλλά και στην Στερεά Ελλάδα, εκεί υπάρχει συναγερμός, και εδώ στη Χαλκιδική είμαστε στην κατηγορία 3 με περιοχές, δασικές περιοχές της Χαλκιδικής να έχουν τεθεί υποκαθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας τροχοφόρων αλλά και πολιτών από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, γιατί αυτά τα ζητήματα με τις πυρκαγιές πραγματικά προκαλούν πολύ μεγάλη στεναχώρια, ειδικά όταν έχουμε και απώλεια ανθρώπινων ζωών, πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Να έρθω λίγο στη ΔΕΘ, στην 90η ΔΕΘ. Τα συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Επομένως, όλη η έκθεση έτσι θα έχει ένα άρωμα Ανατολής. Θα υπάρχουν γερανοί, θα υπάρχουν οριγκάμι στους δρόμους, θα υπάρχει και φουτζιγιάμα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Είναι κάτι προφανώς που σχετίζεται με την Ιαπωνία. Διαβάζω εδώ ένα ρεπορτάζ του ΑΠΕ που λέει: Τακούμι ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής και της καινοτομίας της χώρας. Ο όρος, λέει, εκφράζει τη βαθιά αφοσίωση στην τελειοποίηση μιας τέχνης. Επομένως, όλα αυτά τα οποία σχετίζονται έτσι με διάφορες χειροποίητες κατασκευές θα βρεθούν και αυτά στο επίκεντρο της 90ης ΔΕΘ. Η 90η ΔΕΘ, η οποία φιλοξενεί την Ιαπωνία σε ένα περίπτερο με συνολικό εμβαδό 3.200 τετραγωνικά μέτρα, σε 3.200 τετραγωνικά μέτρα οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία αιχμής της Ιαπωνίας, αλλά και τον πολιτισμό, την παράδοση και τη γαστρονομία της, να δουν τουλάχιστον ένα ολόγραμμα και νέα μοντέλα ιαπωνικών αυτοκινήτων και να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας. Εντάξει, όλα καλά. Τώρα λίγο με τη γαστρονομία τους εγώ έχω ένα θέμα. Δηλαδή δεν θα το ρίσκαρα, γιατί ξέρετε τώρα αυτοί εκεί στην Ιαπωνία τρώνε περίεργα πράγματα. Φαντάζομαι θα είναι λίγο πιο ευρωπαϊκά και λίγο πιο mainstream αυτά τα οποία θα έρθουν να μας κεράσουν εδώ στην ΔΕΘ. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε γραμματέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο Λάκη, και σας και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Τρέχετε κι εσείς, όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, ο καθένας το καταδύναμη και το καταθέσει.
0: Τώρα, συζητούσαμε, κύριε Βαρδακαστάνη, λίγο για αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν στην 90η ΔΕΘ, που θα έχει άρωμα Ανατολής, καθώς τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Μέσα στο εμπορικό κομμάτι μπορούμε να δούμε όλα αυτά που
1: άρωμα
0: σχετίζονται.
1: Άρωμα από Ανατολής.
0: Όλα αυτά θα...
1: Άλλο η Ανατολή και άλλο η Άπο Ανατολή.
0: Σωστά, από Ανατολής. Όλα αυτά θα τα δούμε στο εμπορικό κομμάτι, στα περίπτερα της έκθεσης. Στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ωστόσο, αναμένουμε να δούμε προτάσεις και προγράμματα των κομμάτων, και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία εδώ και καιρό, προετοιμασίας και επικαιροποίησης του προγράμματος, που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης το δεύτερο Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης, το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι να περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Κύριε Στολάκη, ασφαλώς η ΔΕΘ είναι ένα κομβικό σημείο έναρξης της περίοδου, έναρξης σεζόν. Ιδιαίτερα όταν αυτή η περίοδος που ανοίγει το Σεπτέμβριο και οδηγείται μέχρι το καλοκαίρι του χρόνου είναι και η περίοδος που έχει και τις εκλογές, όποτε αποφασίσει ο κ. Πρωθυπουργός να τις πραγματοποιήσει. Εμείς το ΠΑΣΟΚ πέρυσι παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, νομίζω, και έχει γίνει ακόμα και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι το ομολογούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Και αυτό που κάνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα...
0: Ναι, βέβαια, λένε ότι δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά σας, η πολιτική
1: καλά
0: σας αντίπαλοι.
1: Παραμύθια. Να ελέγξουν και εσείς οι δημοσιογράφοι να το κάνετε, θα σας διευκολύνουν στη συζήτησή σας, να ελέγξετε την κοστολόγηση που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός και οι επιτελείς του στο πρόγραμμα που παρουσιάσανε πριν τις εκλογές του 19, και μετά τα λέμε.
0: Ναι. Απλά εγώ το αναφέρω γιατί είναι πρόσφατη η έντονη αντιπαράθεση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Και αυτό, ακούστε, κύριε Ανδρουλάκη, για τους ακροατές μας, για να μην τους παραμυθιάζει κανείς. Όταν γίνονται εκλογές, τίθενται ενώπιον τους οι προτάσεις των πολιτικών κομμάτων. αυτή θα παρουσιάσουμε πιο εξειδικευμένα και ταυτόχρονα πιο οραματικά στην, στο Βελίδιο, και θα την παρουσιάσει πιο αναλυτικά παντός στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στις 12 στο Βελίδιο, 13 στη συνέλευση τύπου πρόεδρος Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Αρδουλάκης. Προσέξτε όμως,
0: ναι,
1: όταν έχουμε εκλογές, τα κόμματα παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στους πολίτες. Οι πολίτες με τις εκλογές δίνουν εντολή τι επιθυμούν να συμβεί μετά τις εκλογές. Δηλαδή εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις προτάσεις. Συνεπώς εγκρίνουν όχι μόνο το θεωρητικό περιεχόμενο των προτάσεων, αλλά και το πραγματικό περιεχόμενο, δηλαδή την υλοποίησή τους και την χρήση των πόρων για την υλοποίησή τους. Αν είναι να πηγαίνουμε σε εκλογές και να είμαστε υποχρεωμένοι να υλοποιούμε ό,τι έχει κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τότε γιατί κάνουμε εκλογές, δηλαδή.
0: Άρα εσείς η πρόταση η οποία καταθέτεται μέσω του προγράμματος έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ,
1: κύριε Παρνακαστάνη. Εμάς είναι κοστολογημένη.
0: Ναι.
1: Κοστολογημένη. Όπως είναι κοστολογημένη. Προσέξτε, θα πάω σε αυτό που μπορεί να είναι πιο κοντά σε πολλούς από τους ακροατές σας. Στις 9 Ιουλίου παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τις 17 προτάσεις δεσμεύσης για το συνταξιοδοτικό και την αλλαγή του νόμου Κατρούγκαλου. Κατρούγκαλου Τσίπρα, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, οι προτάσεις αυτές τις ξέρετε, τις έχετε δει. Δίπλα στην πρόταση δέσμευση υπάρχει και το κόστος. Έτσι δεν είναι? Δεν το έχετε δει εσείς?
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το κόστος. Συνεπώς οι προτάσεις είναι κοστολογημένες. Και είναι κοστολογημένες από ανθρώπους που έχουν ασκήσει διοίκηση, από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά οικονομικά και από ανθρώπους που ξέρουν καλά να κάνουν αυτή τη δουλειά. Συνεπώς αυτά τα περί κοστολόγησης, που είναι μια παραπλάνηση των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Ακούμε, βέρεσε.
0: Τώρα
1: η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί ρητά απέναντι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς.
0: Κύριε Γραμματέα, εχθές υπήρξε και μια συνεδρίαση στο Πολιτικό Συμβούλιο μαζί με τους κύκλους πολιτικής, προκειμένου να επικαιροποιηθούν αυτές οι προτάσεις. Να ρωτήσω λίγο, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας για το ΠΑΣΟΚ όπου οι μηχανές επίσης δουλεύουν και τα γκάζια είναι πατημένα στο τέρμα, κύριε Βαρδαγαστάνη, γιατί έχετε διάφορα πεδία τα οποία είναι ανοιχτά, τα ψηφοδέλτια τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν, η Επιτροπή Διεύρυνσης, η προετοιμασία της έκθεσης. Νωρίτερα, στις 3 του Σεπτέμβρη, στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Όλα αυτά δείχνουν ότι μάλλον δεν υπάρχουν διακοπές στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη κινητοποίηση σε όλη τη χώρα. Ασφαλώς τον Αύγουστο θα είμαστε επίσης σε κινητοποίηση. Μπορεί κάποιες μέρες με λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, αλλά θα είμαστε σε κινητοποίηση. Είναι αυτό που είπατε για τις 3 του Σεπτέμβρη που θα γίνει στο Ηράκλειο, με κινητοποίηση στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη κάποιες μέρες πριν, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι η ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δεν είναι μόνο το Βελίδιο στις 12 και η συνέντευξη. Έχει, όπως κάναμε και πέρυσι, θα
0: κλιμάκια τα οποία θα βρεθούν
1: επισκέψεων, yeah, στο σύνολο της Βορείου Ελλάδος και Κεντρικής Ελλάδος. Συνεπώς, για μας είναι ένας κύκλος που ξεκινάει από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ολοκληρώνεται μετά την ΔΕΘ. Αυτός είναι ο κύκλος αυτού του τύπου.
0: Εσείς τώρα επιχειρείτε το Σεπτέμβρη να αλλάξετε λίγο το κλίμα λόγω, ναι, δημοσκοπήσεων, κύριε Βαρδαγαστάνη, γιατί...
1: Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ο οδηγός μας. Ο οδηγός μας είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να φέρουμε. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία που τα μελετάμε προσεκτικά.
0: Ναι, αλλά ξέρετε ότι έτσι επηρεάζουν και δημιουργούν κλίμα και οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ακούστε με λίγο. Αν η χώρα έχει αφήσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία και έχει έλθει στη δημοσκοπική δημοκρατία, να το δούμε. Σε κάποια σημεία το έχουμε δει, διότι έχει ξεχαστεί και η κοινοβουλευτική τάξη στο πώς καλούνται στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς τις μετρήσεις τις μελετάμε. Το έχω πει πολλές φορές. Τις μελετάμε προσεκτικά. Αλλά δεν είναι ούτε θέσφατα ούτε ευαγγέλια. Διότι συνήθως οι μετρήσεις άλλα λένε μεταξύ εκλογών και άλλα συμβαίνουν τις εκλογές το βράδυ. Συνεπώς, πρέπει να τις μελετάμε και όπως λέω σκοπτικά, πολλές φορές υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν πεντακάθαρες φωτογραφίες και άλλες που βγάζουν στολές φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί δεν είναι καλός ο χειριστής, είτε γιατί δεν είναι καλή η κάμερα. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να πω ότι τα μελετάμε, αλλά ο προγραμματισμός μας είναι να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες, να πάμε όσο πιο χαμηλά μπορούμε, όσο πιο κοντά στον πολίτη, να αναζητήσουμε τον πολίτη, να μας ακούσει, να τον ακούσουμε. Και αυτό κάνουμε ήδη στην Αττική και θα γίνει στο σύνολο της επικράτειας, στο σύνολο της επικράτειας.
0: Κύριε Γραμματέα, τώρα εσείς επιχειρείτε να κάνετε το άλμα τον Σεπτέμβριο, εν όψη βέβαια...
1: Δεν είναι άλμα, είναι μια προγραμματισμένη δουλειά. Το τι θα φέρει ελπίζουμε να είναι άλμα.
0: Εν όψη και των επόμενων εθνικών εκλογών. Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, κύριε Βαρδαγαστάνη. Αυτή η κόντρα που προέκυψε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα χθες, γιατί υπήρξε μία ανακοίνωση από το κόμμα σας, από τη Χαριλάου Τρικούπη, σε υψηλούς τόνους, σκληρή ανακοίνωση. Καλείτε τον κύριο Τσίπρα και
1: δεν
0: την...
1: Δεν υπήρξε ανακοίνωση, υπήρξε απάντηση. Και... Την ανακοίνωση την έβγαλε ο κύριος Τσίπρας.
0: Για τα χρέη των κομμάτων. Για τα
1: Βεβαίως,
0: δάνεια των κομμάτων.
1: Την ημέρα που και εγώ ήταν η Ελλάδα και λοιπά, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε...
0: Και εσείς ζητάτε να φανερώσει τους ποιοι χρηματοδοτούν το κόμμα του.
1: Εμείς απαντήσαμε ευθέως και πεντακάθαρα, ναι. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω, ναι. Δεν μπορεί να λέει κάποιος, όποιος και να είναι αυτός, ότι το ΠΑΣΟΚ, ένα λαογέννητο κίνημα που έχει φέρει τόσα πράγματα στη χώρα 52 χρόνια, να λέει ότι ανήκει στις τράπεζες. Είναι ύβρις. Είναι ύβρις και προς τα στελέχη που θέλει να πάρει αυτός ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, και αυτό το κόμμα. Είναι ύβρις. Και θα έπρεπε όλοι αυτοί που σηκωθήκαν και φύγαν από το ΠΑΣΟΚ τελευταία, καλά κάνανε, επιλογή τους ήταν, ό,τι θέλουν. Αλλά θα έπρεπε και αυτοί να πάρουν θέση. Δηλαδή όσοι ήταν μέχρι προχτές στο ΠΑΣΟΚ, αποδέχονται αυτού του είδους τις τοποθετήσεις. Το ΠΑΣΟΚ ανήκει στην ελληνική κοινωνία, ανήκει στους πολίτες, ανήκει στα μέλη του. Τελεία και παύλα. Και εμείς τι του είπαμε? Του είπαμε αυτά είναι, αυτά κάναμε, αυτά ρυθμίσαμε, εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει, τελεία και παύλα. Δεν σηκώνουμε κουβέντα σε αυτό. Από εκεί και πέρα να μας πει αυτός όμως που τα στελέχη του λένε ότι χρηματοδοτεί ο κύριος Τσίπρας όλη τη δράση του κόμματος, να μας πει λοιπόν. Από πού προκύπτουν, πόθεν έσχες.
0: Αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι το
1: ΠΑΣΟΚ... Προκληθήκαμε, δεν προκαλέσαμε.
0: Δεν σκοπεύει να αφήνει αναπάντητες οποιασδήποτε αιχμές προέρχονται από το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Δεν αφήνουμε αναπάντητη οποιαδήποτε αιχμή ή νήξη γίνεται από οποιοδήποτε κόμμα. Και όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τα νέα δεν είναι αυτά στην πολιτική, αυτά που έχουν κριθεί. Νέα είναι αυτά που δεν έχουν κριθεί από τους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Για να μιλάμε και σωστά ελληνικά.
0: Γραμματέα, ψηφοδέλτια πότε θα έχουμε, γιατί τα περιμέναμε τέλη Ιουλίου και τέλη Ιουλίου είναι σήμερα. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Πότε να περιμένουμε ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια?
1: Εντάξει,
0: ξέρω ότι γίνεται μια διεργασία.
1: Τα ψηφοδέλτια συνδέονται πάντοτε και με τις ευρύτερες εξελίξεις, με το αν οι εκλογές θα γινόντουσαν το Σεπτέμβριο ή όχι. Είμαστε πάντως σε πολύ προχωρημένο στάδιο, το γνωρίζετε πιστεύω, και στη Θεσσαλονίκη, στην Α, Θεσσαλονίκη, στη Β, ιδιαίτερα στην Α, είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Είναι στα πλέον... Να πω ο πρόεδρος, δεν έκανα νόημα να δώσουμε αρχές Αυγούστου ψηφοδέλτια. θα δοθούν όταν πρέπει τα ψηφοδέλτια.
0: Στην Αλφα Θεσσαλονίκης όμως, τώρα προσθέθηκε και ένας ακόμα, ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος προχώρησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι θα είναι και υποψήφιος στην Αλφα Περιφέρεια.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακριβώς αν θα είναι, αλλά το υποψιάζουμε ότι θα είναι.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ τον καλωσόρισα χτες στο ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας πρώτα απ' όλα και είναι βέβαιο ότι θα προσθέσει στη δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας, οδηγώντας την πλήρη διάλυση των ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα με κάποιο συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών. Κάναν μια δουλειά οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τώρα έχει μείνει ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, ποιος άλλος είναι που θα κάνει αντιπολίτευση μέχρι τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Στολάκη? Το ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Χουρδάκης έχει να προσθέσει σε κοινοβουλευτική ομάδα που έχει να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος.
0: Μάλιστα.
1: Να υπερασπιστεί τους πολίτες και την κοινωνία απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βαρδαγαστάνη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.
1: Ανάπαυλα σε όποιους.
0: Να είστε καλά. Αντεύχομαι το ίδιο, γραμματέα. Καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βαρδαγαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99. Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
8: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
7: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
8: Μουσικές και διαδικτυακές.
7: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
8: Πλανήτης Εύα.
7: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
8: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
7: Και πού το συναντάμε?
8: Στον FM 100.
9: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Για μας βέβαια δεν είστε εξαίρεση, είστε κανόνας. Να γίνουμε πολλοί σε αυτήν την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι. Αυτό το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, περιμένω μηνύματα στα social media, στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, στο Instagram και στο Facebook. Στον περιφερειακό, λίγο μετά τον Άγιο Λουκά, την κλινική Άγιος Λουκάς, υπάρχει κίνηση, υπάρχει ζήτημα, χαμηλώνουν αισθητά οι ταχύτητες στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, για να κάνουμε και μία ενημέρωση για εσάς που κυκλοφορείτε. Θέλω να πω ότι διάβασα από κάποιους φίλους οι οποίοι πήγανε στη Μύδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη χθες στο Θέατρο Δάσους. Είναι μία εξαιρετική παράσταση. Μετά τη θρυλική της ερμηνεία το 1997, επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μύδιας η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Χθες ήταν sold out το θέατρο, από ό,τι είδα και φωτογραφίες στα social media. Σήμερα ακόμη μία παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, μπορείτε να προμηθευτείτε. Στις 9 και 4 ξεκινάει η παράσταση. Για εσάς που θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη και θέλετε να περάσετε διαφορετικά το βράδυ της Παρασκευής σας. Τώρα, αναφέραγε προηγουμένως ότι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ζήτημα σχετικά με τα νέα γυαλιά ηλίου του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης δέχτηκε κριτική για την χρήση έξυπνων γυαλιών με τα δύο κατά τη διάρκεια επισκέψεών του στη Λίμνο και στη Λέρο. Απέρριψε τις αιτιάσεις περί παράνομης καταγραφής, τόνισε ότι η συσκευή είναι συμβατή με τον κανονισμό GDPR και διαθέτει φωτεινή ένδειξη εγγραφής. Διευκρίνησε ότι δεν χρησιμοποίησε τη λειτουργία κάμερας κατά τις επισκέψεις του. Χαρακτήρισε υποκριτική την κριτική που δέχεται, συγκρίνοντας τη στάση των επικριτών του με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από άλλους πολιτικούς. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να φορά τα γυαλιά ηλίου, τα οποία αγόρασε νόμιμα έναντι 600 ευρώ, θεωρώντας ότι τα επιπλέον αυτό μέσο είναι ένα μέσο προσωπικής ασφάλειας. Πάντως του πάνε, Αλεξάνδρα Μαρτίδου, αυτά τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν είδες την φωτογραφία. Του πάνε του κυρίου Γεωργιάδη αυτά τα γυαλιά τα οποία φόρησε. Υπήρξε βέβαια και μια ανακοίνωση και από το ΠΑΣΟΚ μετά τους κοριούς του Μαξίμου. Τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του κινούμενου κοριού. Έγραψε σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας.

0: Ναι, τι να πεις τώρα, προκαλείται ένταση και από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω ισχυρών ανέμων. Κάποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται. Είναι σημαντικά τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν ή βρίσκονται ήδη καθοδόν. Πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν εκτελείται. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Τώρα στην διεθνή δημοσιογραφία, σκηνές απόλυτου χάους εκτελήχθηκαν χθες στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακο της Βόρειας Αφρικής, όταν 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες προερχόμενοι από το Μαρόκο πέρασαν τα σύνορα μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ωρών. Χιλιάδες μετανάστες εισέρευσαν στο μικροσκοπικό ισπανικό έδαφος, έγραφε το Associated Press. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέσυραν τις ορούς 18 ανθρώπων που προσπαθούσαν να εισέλθουν κολυμπώντας στη Θέουτα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενώ οι χθεσινές αυτές σκηνές θύμισαν σε πολλούς γεγονότα του 2021, όταν περίπου 10.000 άνθρωποι από το Μαρόκο και την υποσαχάρη Αφρική, πολλοί από αυτούς ανήλικοι, εισήλθαν στην Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Παναγιώτη Τζιβάνη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτης Ανθοπολίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Είμαστε μια χαρά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αν και βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα. Επειδή παρατήρησα κάτι το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό το λόγο θέλησα να κάνουμε και αυτή την επικοινωνία, κύριε Τζιβάνη, είδα ότι είχαμε πολλές ορκομοσίες, πολλές τελετές το τελευταίο διάστημα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κυρίως, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και εντόπισα ένα πρόβλημα το οποίο και στο παρελθόν βέβαια το είχε αναδείξει ο δικός σας ο κλάδος, οι εκπρόσωποι. Φαντάζομαι ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτό της παράνομης διάθεσης λουλουδιών έξω από την αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε διάφορα σημεία πέριξ των πανεπιστημιακών χώρων. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για το, καταρχάς, αν υπάρχει αυτό ως πρόβλημα και αν εσείς έρχεστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους φαινόμενα?
1: Καταρχάς να πω ότι η περίοδος του Ιουλίου είναι μια περίοδος που για τα ανθοπολία βασιζόμαστε αρκετά και στις ορκομοσίες και στους στολισμούς των γάμων. Είναι τα δύο κομμάτια που μας δίνουν τις περισσότερες ενέσεις για την επιβίωση τους δύσκολους μήνες του Ιουλίου, ας πούμε. Κάθε περίοδο ορκομοσιών βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο. Παράνομη πόλη λουλουδιών έξω από τα πανεπιστήμια, χωρίς παραστατικά, χωρίς ελέγχους και με αθέμητο ανταγωνισμό ουσιαστικά από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Εμείς, εντάξει, ως επαγγελματίες ανθοπόλες πληρώνουμε τους φόρους μας, το ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές.
0: Μετά είναι η οικιά σας, στο κατάστημα, φυσικά τους υπαλλήλους σας.
1: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο για μας να ανταγωνιζόμαστε όσους δραστηριοποιούνται παράνομα και μόνο για λίγες μέρες. Φυσικά το θέμα δεν είναι να στερήσουμε από κάποιον το μεροκάματο. Το θέμα είναι να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλους. Έχει γίνει και τα παλαιότερα χρόνια. Δυστυχώς είχε διαλυθεί κάποια στιγμή το Σωματείο των Ανθοπολών. Νομίζω ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή να επανασυσταθεί το Σωματείο, ώστε να έχουμε ένα ενεργό Σωματείο που να μπορεί να εκπροσωπήσει τον κλάδο.
0: Τώρα, αυτό εσείς το έχετε αναφέρει κάπου, κύριε Τζιβάνη, σε κάποιες στις αρχές ενδεχομένως? Έχετε κινηθεί κάπως ή απλά το παρατηρείτε ως φαινόμενο?
1: Το θέμα αυτό είχε παρατηρηθεί χρόνια πριν, ότι ήταν ενεργεία δηλαδή το Σωματείο Ανθοπολών. Είχε τεθεί, δυστυχώς δεν έχει μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση. Γι' αυτό θεωρώ και εγώ και λέω ότι ίσως καλό θα ήταν κάποια στιγμή να επανασυσταθεί το σωματείο, ώστε να έχουμε και θεσμικό λόγο δηλαδή γενικότερα και να είμαστε ένας οργανωμένος κλάδος με δυνατή φωνή.
0: Μάλιστα. Τώρα καλοκαίρι έρχεται, κύριε Τζιβάνη, και πολλοί σκεφτόμαστε πώς θα περιποιηθούμε τα λουλούδια μας, ειδικά όσοι σκοπεύουν να φύγουν για κάποιες ημέρες για διακοπές. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος από τον οποίο θα ζητήσουμε και θα του δώσουμε κλειδιά να επισκεφτεί το σπίτι για να ποτίσει τα λουλούδια. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε έτσι σε μεγάλο βαθμό τα φυτά μας?
1: Είναι πολύ ωραία η ερώτηση και την απαντάμε 5-10 φορές τη μέρα. Ο κόσμος έρχεται και μας ρωτάει πραγματικά συχνά μας θέτει αυτό το ερώτημα. Καταρχάς θέλω να καθησυχάσω όσους είναι να φύγουν για 10-12 μέρες. Αν κάποιος είναι να φύγει για 10-12 μέρες, βάζοντας μεγάλα πιάτα στις γλάστρες του, ναι, ποτίζοντάς τις πολύ καλά και γεμίζοντας και τα πιάτα, δεν έχει κανένα κίνδυνο να χάσει τα φυτά του από την αφυδάτωση. Σίγουρα πολύ πιθανό να τα βρει λίγο τρεσαρισμένα κλπ. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί ότι τα φυτά του θα πεθάνουν. Όταν επιστρέψει και επανέλθει και ποτίσει, τα περισσότερα φυτά θα επανέλθουν. Καλό θα ήταν.
0: Τα μεγάλα πιάτα γιατί? Επειδή συγκεντρώνουν περισσότερο νερό, φαντάζομαι.
1: Ναι. Ποτίζουμε να γεμίσει και το πιάτο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μπορέσει με την πάροδο του χρόνου να ανεβάζει και αυτό το νερό.
0: Αυτά τα οποία μπορούν από τον εξωτερικό χώρο να μεταφερθούν μέσα στο σπίτι, είναι προτιμότερο να μεταφέρονται?
1: Θα έλεγα όχι μέσα στο σπίτι που είναι κλειστό χωρίς φως, αν μπορεί κάποιος στην είσοδο του σπιτιού του, δηλαδή στην πολυκατοικία, που πάντα όπως γνωρίζουμε είναι και λίγο πιο δροσερά. Επίσης με τον πολύ καλό πότισμα, εκεί επειδή φτάνει και το φως και μπορούν τα φυτά να φωτοσυνθέτουν, πιθανότητα να μην βρει καμία αλλαγή στα φυτά του, να τα βρει όπως τα άφησε.
0: Τώρα θα
1: έχουμε. Υπάρχει και η επόμενη λύση, που είναι το αυτόματο πότισμα. Πολλές φορές μπορεί να μας δώσει τη λύση το αυτόματο πότισμα, αλλά κάποια στιγμή όταν ο καιρός μπορεί να είναι παρατεταμένα σε κάψωνα, επειδή εμείς έχουμε ήδη ρυθμίσει το ρυθμό ποτίσματος, αυτό μπορεί κάποια στιγμή να αποβεί και μοιραίο.
0: Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι τώρα οι περισσότεροι έρχονται στο ανθοπολείο και κάνουν αυτές τις ερωτήσεις,
1: ακριβώς.
0: Κύριε Τζιβάνη. Μέχρι και τις 15 Αυγούστου θα έχετε κι εσείς λίγο σπασμένη δουλειά, γιατί ο κόσμος φεύγει, πηγαίνει διακοπές. Μετά τις 15 Αυγούστου που ξεκινά και η επιστροφή των εκδρομέων, έχουμε και την μεγάλη γιορτή της Παναγιάς. Φαντάζομαι ότι θα αρχίσετε πάλι να παίρνετε τα πάνω σας.
1: Σίγουρα. Γενικότερα, με την έλευση του Σεπτεμβρίου κυρίως, εκεί ξεκινάνε, αλλάζει και η εποχή ουσιαστικά, δηλαδή κάποια φυτά που έτσι κι αλλιώς ήταν εποχιακά αρχίζουν και φθήνουν, έρχεται ο κόσμος να τα αντικαταστήσει, οπότε ξεκινάει δυναμικά ξανά η δουλειά μας από το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά επανέρχονται και οι γάμοι αρκετά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζιβάνη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ιδιοκτήτης Ανθοπολίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Στείλτε τα μηνύματά σας. Γεια σου Μαρία, γεια σου Αντώνη, γεια σου Νίκο. Έχω πάρει τις ευχές σας. 2310-285-106 FM 100 Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το μέσο επικοινωνίας μας στο Facebook. Η σελίδα μας. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Επίσης στο Instagram και στο Facebook τα λέμε.

0: tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up.
1: Και κλείνω με μία έρευνα. Μία έρευνα την οποία διάβαζα χθες και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Η έρευνα αναρωτιόταν αν έχουμε παρατηρήσει και στους εαυτούς μας βέβαια και στους άλλους ανθρώπους με τους οποίους συναναστραφόμαστε, πως μόλις χτυπήσει το κινητό τηλέφωνο αρχίζουμε ασυναίσθητα να περπατάμε μέσα στο δωμάτιο. Όταν δηλαδή χτυπάει το τηλέφωνο, αυτός που πάει να το απαντήσει ή έχει απαντήσει την κλήση, αρχίζει και περπατά. Πρόκειται, λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέω εγώ, επιστήμονες θα είναι, κάτι παραπάνω ξέρουν, για μια συνήθεια που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Είναι όμως, αναρωτιόνται, μία αυθόρμητη κίνηση ή κρύβει κάτι περισσότερο? Η ψυχολογία και η νευροεπιστήμη δίνουν μία σαφή εξήγηση. Η κίνηση του σώματος παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες και επικοινωνούμε. Σύμφωνα με τη γνωστική ψυχολογία, το περπάτημα κατά τη διάρκεια μίας τηλεφωνικής συνομιλίας συνδέεται με την έννοια της ενσωματωμένης νόησης. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι οι νοητικές διεργασίες δεν πραγματοποιούνται μόνο στον εγκέφαλο, αλλά επηρεάζονται και από το σώμα και τις κινήσεις του. Γιατί περπατάμε λοιπόν όταν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο? Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος σχετίζεται με την αντιστάθμιση της έλλειψης οπτικής επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας απουσιάζουν η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, αλλά και οι χειρονομίες του συνομιλητή. Ο εγκέφαλος με αυτόν τον τρόπο αντισταθμίζει την έλλειψη αυτή και μετατρέπει μέρος της επικοινωνιακής ενέργειας σε σωματική κίνηση. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι γιατί με τον τρόπο αυτό, με το περπάτημα δηλαδή την ώρα που μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο, ενισχύεται η σκέψη και η δημιουργικότητα. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ έδειξε ότι η ήπια σωματική δραστηριότητα, όπως είναι το περπάτημα, μπορεί να ενισχύσει την αποκλίνουσα σκέψη. Με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? Βοηθά στην καλύτερη οργάνωση των ιδεών, στη γρηγορότερη έβρεση των κατάλληλων λέξεων και στη σύνδεση διαφορετικών ενιών. Και υπάρχει και ένας τρίτος λόγος που αρχίζουμε να περπατάμε όταν χτυπά το κινητό μας τηλέφωνο και το σηκώνουμε. Η αποφόρτιση του γνωστικού φορτίου, λένε οι επιστήμονες. Μία τηλεφωνική συνομιλία απαιτεί συγκέντρωση και συνεχή επεξεργασία πληροφοριών. Η κίνηση λειτουργεί ως ένας φυσικός τρόπος εκτόνωσης της ενεργοποίησης του νευρικού συστήματος, διευκολύνοντας τη διατήρηση της προσοχής. Ενδιαφέρον.

Έχει κίνηση στον περιφερειακό, ταλαιπωρούνται οι φίλοι οδικοί οι οποίοι βρίσκονται στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας εντοπίζονται αυτή την ώρα τα προβλήματα. Και στην Καραμανλή βλέπω κάποια κόκκινα σημεία. Για εσάς που είστε ήδη στο αυτοκίνητο, επιλέγετε τη διαδρομή σας ή σκοπεύετε να μπείτε σύντομα στο αμάξι. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ καλή εικόνα της Εγνατίας, της Βασιλής Σόλγας. Η Τσιμισκή έχει κάποια κόκκινα σημεία εκεί στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Πολύ καλή εικόνα και της Μίκης Θεοδωράκη.

Ήλιους και θάλασσες λοιπόν θα σας ευχηθώ εγώ για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, για εσάς που περιμένετε να φύγετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, να καθίσετε στο σπίτι να ξεκουραστείτε, εν πάση περιπτώσει να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αποφορτίζει από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα, από τη σκληρή δουλειά, από τα άγχη, από τα διάφορα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν όλους. Κάπου εδώ το σημερινό 100% στον FM 100 φτάνει στο τέλος της σεζόν, της φετινής σεζόν. Θα πάρουμε τις ανάσες μας, θα επιστρέψουμε αρχές Σεπτεμβρίου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε στη θέση μας και μαζί μας θα επιστρέψουν και όλοι αυτοί οι ενδιαφέροντες άνθρωποι με τους οποίους συζητάμε καθημερινά. Καλό καλοκαίρι να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα, γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το πένθος στο Αγρίνιο για το θάνατο του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση κατάζευσης πυρκαγιάς στο Γήθιο. Στις 11 το πρωί, στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 27χρονο Κωνσταντίνο, αξιωματικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στη σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΙΕ προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο συλληφτής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την έρευνα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής, έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 12.000 στρέμματα στην Πάρο, βρίσκεται πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων στο Χιτά, με τις προανακριτικές καταθέσεις να αποκαλύπτουν αντικρουόμενες εκδοχές για το ποιος φέρει την ευθύνη για την αναπόθεσή τους στο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα tips από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσω βίντεο στα social media, ο Πρωθυπουργός εξηγεί ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, κάποιος αν εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτιπλασιάζεται, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026. Άρα, καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Στη δημιουργία Μητρώου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών προχωρά ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, ενισχύοντας την τοπική πολιτική προστασία απέναντι στην κλιματική κρίση και τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Το Κάιρο αναμένεται να φιλοξενήσει σύντομα συνάντηση των μεσολαβητών για τη λεγόμενη δεύτερη φάση της ανακοχής στη Γάζα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, αποχαιρετούμε σήμερα και τον Ιούλιο. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, τελευταία μέρα του μήνα. Με το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται σήμερα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 35. Με τη σχετική υγρασία στο 48%, ανάλογες καιρικές συνθήκες με τα μέχρι στιγμή στοιχεία θα έχουμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά βέβαια τα θέματα.

από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Τα αυτοκίνητα έχουν αρκετές καθυστερήσεις, με εντονότερες αυτές που σημειώνονται μετά τον κόμβο Πανοράματος. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι την Αριστοτέλους, όπως επίσης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Χρόνια πολλά σε όσους ακούν σε αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι και η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων και Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Εμείς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση, με όλες τις ειδήσεις από την πόλη μας, τη χώρα μας και τον διεθνή χώρο. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Με όλες τις πληροφορίες από την επικαιρότητα θα διαβάσουμε μαζί και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ακόμη μια δύσκολη μέρα σήμερα για την χώρα μας, καθώς στο Ρέθυμνο η κατάσταση συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι. Οπότε η κατάσταση στο Ρέθυμνο συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλύτερη είναι η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Ενώ σε επιφυλακή, γιατί υπάρχουν αναζωπηρώσεις κατά διαστήματα, είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί της Πάρου. Το τελευταίο αντίο θα πούνε σε πολύ λίγη ώρα, στις 11 το πρωί, στον Ιερώνα του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, στον 27χρονο Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, τον αξιωματικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο.

συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Θα αναφερθούμε στην ψηφιακή κάρτα, αλλά και στους πονηρούς εργοδότες που προσπαθούν να το αποφύγουν ακόμη και αυτό. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Λευτέρη Αλεξανδρίδη, για μια ιστορική στιγμή για το Δήμο, όπως λένε, για την προσθήκη τοπωνυμίου στην ονομασία του Δήμου. Μέχρι τώρα ήταν Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, τώρα πλέον είναι Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Με την κυρία Μαρίνα Σταμάτη, είναι υπεύθυνη επιχειρησιακού σχεδιασμού της Humanity Greece, της ομάδας άμεσης επέμβασης. Συμμετέχουν και στην καταπολέμηση των πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Θα την ακούσουμε τι έχει να μας πει. Και φυσικά, στο τέλος της εκπομπής, με τα αθλητικά νέα, με τον Γιάννη Χατζιονίδη σήμερα, ο οποίος βέβαια θα μας μεταφέρει το κλίμα από την χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και την πρόκρισή του μετά την επικράτηση και στο γήπεδο της Τούμπας επί της Δυναμό Κιέβου με 2-0. Όλα αυτά εδώ στην πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100.

Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10. Εσείς ακούτε την πρωινή ενημέρωση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα tips από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ τον χρόνο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω βίντεο στα social media. Ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες τον χρόνο. Συνεχίζει και εξηγεί στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αλλά αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026. Άρα, όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Ανταποκρίνεται στην εποχικότητα της εργασίας, είναι δικαιότερο φορολογικά, διατηρεί ασφαλιστικές δικλείδες απέναντι στην υποκατάσταση του μισθού. Και όπως είπαμε, θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το φορολογικό έτος.

0: Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 10 εδώ στην πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα στις φωτιές. Έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Υπάρχουν μηνύματα για εκένωση στα χωριά Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Φλόκα Αχαΐας. Συνεχίσουν οι αναζωπυρώσεις και πολλές οι εστίες στην Πάρο. Χωρίς ενέργεια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, γιατί οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυρότατοι, επομένως δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Και συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θυελώδεις άνεμοι πνέουν για άλλη μία μέρα από τις πρωινές ώρες στα ανατολικά υπηρωτικά και στο Αιγαίο, αλλά και στην περιοχή της Αττικής, με τις ρηπές των βορειοανατολικών ανέμων να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη ρηπή ανέμου για την περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 9.30 σήμερα το πρωί σημειώθηκε στην κορυφή της Πεντέλης με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ οι 8 υψηλότερες μέγιστες ρηπές παρουσιάζονται σε πολλές άλλες περιοχές. Εχθές να θυμίσουμε ότι 9.30 το πρωί στο Ρέθυμνο σημειώθηκαν ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην κατάζευση της φωτιάς. Στο διεθνή χώρο τώρα έχουμε τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Αντιμέτωπη με μια κρίση με ενδεχομένως απρόβλεπτες επιπτώσεις βρίσκεται η Ισπανία, οπότε ξεκίνησε αυτή η ιδιότυπη εισβολή χιλιάδων Μαροκινών στην Θέουτα. Καταγγέλλεται ότι και η αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης ήρθε με καθυστέρηση, όπως αναφέρει η El País, στις ώρες που στη Θέουτα έφταναν κατά κύματα εκατοντάδες μετανάστες, στην περιοχή βρίσκονταν για να αντιδράσουν μόνο 55 στελέχη της αστυνομίας και της ακτοφυλακής της Ισπανίας. Αυτά λοιπόν γίνονται και στον διεθνή χώρο. Τώρα πάμε εδώ στα δικά μας. Μια μεγάλη ιστορική αδικία αποκαταστάθηκε με τη μετονομασία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμος πλέον Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Η προσθήκη του τοπωνυμίου στην ισχύουσα ονομασία του Δήμου αποτελεί τη δικαίωση μιας μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και ευτυχώς ολοκληρώθηκε με αίσιο τέλος. Περισσότερο όμως θα μας πει για αυτή την προσπάθεια και για το τι ακριβώς σημαίνει για την περιοχή και τους κατοίκους. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, κύριος Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Όπως τα είπατε, μια μεγάλη αδικία πλέον διορθώθηκε, μια ιστορική ευθύνη που είχαμε όλοι να διορθώσουμε αυτή την αδικία. Νομίζω ότι τη φέραμε εις πέρας και διορθώσαμε το όνομα του Δήμου και συμπεριλάβαμε και την τοπονυμία του Ελευθέριου, το οποίο αναφέρεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Γι' αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί είναι τόσο σημαντικό, για να γνωρίζει και ο κόσμος που πιθανόν δεν ξέρει.
1: Στην περιοχή κατοικούν πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν μετά τον ερχομό τους από την Μικρά Ασία και από τον Πόντο, αλλά και κάτοικοι οι οποίοι έχουν έρθει σαρακατανέοι. Όλος αυτός ο προσφυγικός πληθυσμός είχε το αίτημα να κρατηθεί το όνομα αυτό του Ελευθερίου, το οποίο είναι όντως ιστορικό και ήταν χρόνια το όνομα του Δήμου, μέχρι το 1980, δεκαετία του 80, που συμπεριέλαβε εκείνος ο Δήμος τότε και την ονομασία Κορδελιό, προς τιμήν αυτών που ήρθαν από το Κορδελιό της Μύρνης. Mm-hmm. Λοιπόν, ενώ όταν έγινε με τον Καλλικράτη και συνενώθηκαν οι δύο Δήμοι, ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού και ο Δήμος Ευόσμου, δεν συμπεριέλαβαν το όνομα του Ελευθερίου μέσα στο όνομα του Δήμου, παρόλο που η Δημοτική Ενότητα παραμένει και ονομάζεται Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού.
0: Μάλιστα.
1: Στην ονομασία του Δήμου μπήκε μόνο το ένα συνθετικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τώρα πλέον ιστορικά δώσαμε δικαίωση σε αυτούς όλους τους ανθρώπους, τους ελευθεριώτες, που δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλές χιλιάδες και ήταν χρόνιο αίτημα. Mm-hmm. Νιώθαν αδικημένοι οι άνθρωποι, είχαν μια πικρία για αυτό που έγινε. Τώρα πλέον δεν την έχουν και είναι χαρούμενοι.
0: Να
1: υπενθυμίσω ότι αυτό ήταν η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού, όπως είπατε, τον Ιανουάριο του 2024 και μάλιστα ομόφωνη από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Κύριε Δήμαρχε, τώρα ποιες είναι οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής?
1: Έχει υπογραφεί το σχέδιο προεδρικού διατάγματος από τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, τον ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Γιατί έτρεξε τη διαδικασία μετά την αλλαγή του κώδικα. Είχαμε μια καθυστέρηση λόγω του νέου κώδικα. Και τώρα η διαδικασία είναι το προεδρικό διάταγμα. Ο Δήμος ήδη με εντολή δική μου προετοιμάζεται για να αλλάξει όλα αυτά που θα χρειαστούν να αλλάξουν. Καταλαβαίνετε, μέχρι και
0: το
1: η
0: λογότυπο.
1: Τελευταία σφραγίδα mm-hmm. που έχει ο Δήμος θα πρέπει να αλλάξει. Και πλέον να μπει και λογότυπο mm-hmm. του Δήμου, διότι υπήρχαν τα δύο λογότυπα του Δήμου Ευόσμου και το λογότυπο του Ελευθερίου Κορδελιού. Και τώρα πλέον θα γίνει το ενιαίο λογότυπο του Δήμου, το οποίο θα είναι και το λογότυπο που θα μπαίνει σε όλα τα χαρτιά πάνω, αλλά θα μπορεί να μπει και σε διάφορα πράγματα τα οποία θα πρέπει και εμείς να δίνουμε όταν πηγαίνουμε σε κάποιον επίσημο ή έρχεται να μας επισκεφθεί. Μέχρι τώρα βάζαμε το εθνόσημο ως λογότυπο του Δήμου.
0: Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Να τη χαρούν και οι δημότες, να τη χαρούν και οι κάτοικοι της περιοχής. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 10:30. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: μοναδικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Συνεχίζουμε την πρωινή ενημέρωση και πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή. Η εφημερίδα Τα Νέα. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Λογαριασμοί ρεύματος, κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Η εφημερίδα Απογευματινή. Άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Η εφημερίδα των συντακτών, πένθος, οργή, καταστροφή, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Ο ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα, γράφει η εφημερίδα. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100. Θα κάνουμε μία παρένθεση στην ανάγνωση των εφημερίδων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζουμε ότι μας κάνετε τη χάρη και είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί ξέρουμε ότι κατευθύνεστε στο Αγρίνιο για να παραβρεθείτε στην κηδεία του 27χρονου αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος του Κωνσταντίνου Λεμοδέτη στις 11 το πρωί, οπότε θα σας αποδεσμεύσουμε σύντομα για να μπορέσετε να πάτε στην εξόδιο ακολουθία. Καλή σας μέρα από τον FM 100.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και βεβαίως τους ακροατές σας, τα καλύτερα εύχομαι. Τι να πω, είναι βαρύ το καθήκον. Χάσαμε τρία στελέχη της πυροσβεστικής, τρία άξια στελέχη. Τι να πω, συλληπιτήρια στους οικείους και είναι πράγματι πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Κύριε Καραγκούνη, δυστυχώς όμως υπάρχουν αυτά, η επικαιρότητα όμως τρέχει, το έργο της κυβέρνησης συνεχίζεται. Και πριν περάσουμε στο θέμα για το οποίο ούτως ή άλλως είχαμε κανονίσει τη συνέντευξη και αναφέρομαι στην ψηφιακή κάρτα και στις παράνομες πρακτικές που ακολουθούν κάποιοι εργοδότες και έχουν ανακαλύψει στους ελέγχους τους οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την πρωινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού μέσω βίντεο στα social media. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση και φυσικά ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο όσους δουλεύουν και σεζόν.
1: Σωστά, σωστά. Είναι αυτό που ενδιαφέρει προφανώς είναι να από την, συγγνώμη που θα το πω, μαύρη οικονομία να περάσουμε στην άσπρη οικονομία. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα έσοδα του κράτους. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε, τα έσοδα του κράτους που γυρνάνε πίσω στον πολίτη. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε, τόσα περισσότερα χρήματα θα έχουμε στη δυνατότητα να επιστρέψουμε πίσω στους πολίτες σε πολιτικές στήριξη των εισοδημάτων. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο, πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που δουλεύουν εποχικά και σεζόν και στον τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά καταλαβαίνετε και για τα έσοδα είναι κάτι εξαιρετικά κρίσιμο. Γενικά θα το έθετα ως μια συνολικότερη προσπάθεια που θα κάνει η κυβέρνηση και εν ώψη της ΔΕΘ. Ναι. Καλή ώρα, σε λίγες εβδομάδες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σημαντικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέτρα ελάφρυνσης, μέτρα στήριξη του εισοδήματος, γιατί ξέρουμε ότι περνάνε δύσκολα, η ακρίβεια είναι. Και ο πληθωρισμός καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν πιέσεις σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αλλά βεβαίως και στην Ελλάδα. Οπότε, πολύ σημαντικό το σημερινό νέο, πολύ σημαντικό.
0: Τώρα βέβαια μέσα σε όλων αυτών τον αγώνα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία και στο θέμα της ακρίβειας όπως προαναφέρατε, έχουμε και κάποιες πρακτικές οι οποίες είναι παράνομες, έχουμε κάποιους εργοδότες, ευτυχώς θέλω να πιστεύω ότι και από τους αριθμούς έτσι φαίνεται ότι είναι λίγοι στον αριθμό, καθώς τώρα το καλοκαίρι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας κυρίως στις τουριστικές επιχειρήσεις, έχουμε όμως εφάνταστες και παράνομες πρακτικές. Πραγματικά δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους.
1: Είδα πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ το οποίο βγήκε και είδαμε, ας πούμε, να κρύβονται εργαζόμενοι ακόμα και σε φέρετρα ανισχύων.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι τρομερό, πραγματικά είναι τρομερό. Κοιτάξτε, όπως το είπατε κι εσείς, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και βεβαίως και μόνο η χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας δείχνουν τα αποτελέσματα τρομερά, μια τρομερή αλλαγή στον πόρο της εργασίας. Διότι όταν έχεις περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί στις υπερορίες σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή σε σχέση με τη μη κρίση πριν της ψηφιακής κάρτας, και μόνο αυτός ο αριθμός, καταλαβαίνετε πόσο έχει αλλάξει τα πράγματα,
0: έτσι,
1: πόσο έχει αυξηθεί, θα έλεγα, η συνέπεια των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή λόγω της ψηφιακής κάρτας, προσαρμογή στη συνέπεια, στην νομιμότητα. Αυτό το οποίο σε ένα βαθμό μάλλον έλειπε στο παρελθόν, αν δούμε τους αριθμούς αυτούς, οι οποίοι είναι συντριπτικοί βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη, πάντα βεβαίως μπορεί να υπάρχουν φάνταστοι, όπως είπατε κι εσείς, υπό μία έννοια παρανομούντες, εντός εισαγωγικών, πείτε το όπως θέλετε. Εκεί βεβαίως είναι το αντίδοτο. Το αντίδοτο είναι πρώτα απ' όλα το 1555, καταγγελία έστω και ανώνυμα για να επιληφθεί η ανεξάρτητη αρχή επιδότησης εργασίας. Αλλά προφανώς, επειδή ποτέ δεν μένουμε στην καταγγελία, αλλά συνεχίζουμε τους ελέγχους, θα σας πω μόνο δύο στοιχεία για να τα γνωρίζετε, για να γνωρίζουν, συγγνώμη, οι ακροατές μας.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα απ' όλα, οι έλεγχοι έχουν αλλάξει ποιοτικά. Τι εννοούμε ποιοτικά? Δεν είναι μόνο δηλαδή το να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των ελέγχων, αλλά γίνονται στοχευμένοι,
0: mm-hmm,
1: πολύ πιο ποιοτικοί, με την έννοια ότι γίνεται μια εξειδίκευση σε, θα έλεγα, επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη, γίνεται πρώτα μια ανάλυση της εκτίμησης κινδύνου. Δηλαδή, ποιες επιχειρήσεις έχουν ιστορικό παραβάσεων, ποιοι κλάδοι είναι υψηλού κινδύνου, περιπίν, τουρισμός, έτσι, εστίαση.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν ποιες επιχειρήσεις αλλάζουν συχνά το προσωπικό, που έχουν προσωπικότητα. Αυτές λοιπόν γίνεται μια εκτίμηση κινδύνου με εξάρτητα και επιθεώρηση εργασίας μέσω της ψηφιακής κάρτας και γίνονται πολύ καλύτεροι οι έλεγχοι. Και βέβαια, έχουμε αξιοποιήσει πολύ καλύτερη των δεδομένων, γιατί υπάρχει διασύνδεση πληροφοριών από την Εργάνη 2, που έχουμε την πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων,
0: mm-hmm,
1: του ΕΦΚΑ, καταγγελίες. Όλα αυτά λοιπόν μας δίνουν τη δυνατότητα, να κάνει πολύ πιο στοχευμένους ελέγχους.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο ενδεικτικά θα σας πω κάποιους αριθμούς και να, mm-hmm, έτσι, να συνοψίσω.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, το 2019 οι έλεγχοι ήταν περίπου 34.000. Το 2022 65. Το 2023 74.000, το 2024 79.000 και το 2025 έκλεισε με 82.233. Φέτος, το 2026 θα κλείσει με πολύ πιο πάνω βεβαίως ελέγχους,
0: ναι,
1: από το 2025. Όμως, το σημαντικό είναι ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι, θα έλεγα, πολύ πιο στοχευμένοι, πολύ πιο ποιοτικοί. Και τα πρόστιμα βεβαίως ξεπερνούν τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος είναι, και να κλείσω, ναι, είναι να έχουμε πράγματι μια νέα εργασιακή πραγματικότητα, να έχουμε μια εργασιακή πραγματικότητα που θα σέβεται το ωράριο του εργαζομένου, που ο κόσμος δεν θα κάνει παραπάνω υπερορίες και θα τις πληρώνεται. Και γενικά τα χρονικά όρια πρέπει να γίνονται σεβαστά και η ψηφιακή κάρτα μας βοηθάει πάρα πολύ και έλεγχε ακόμα περισσότερο.
0: Και σίγουρα, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι η ψηφιακή κάρτα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι θα το έλεγα, θα το βάλω σε εισαγωγικά, να το αφήσω εκτός εισαγωγικά, ότι ο εργαζόμενος φοβάται να διεκδικήσει ή να καταγγείλει στην εργοδοσία. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, γιατί δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Ό,τι φαίνεται,
1: σωστό,
0: ισχύει κιόλας.
1: Σωστό, γιατί για το ερώτημα που το αντιστρέφω, που πολύ σωστά το θέτετε, τι γινόταν δεν υπήρχε ψηφιακή κάρτα εργασίας? Εκεί λοιπόν τα όπλα του εργαζομένου ήταν μηδαμινά, υπό μία έννοια. Δεν λέω ότι όλες οι επιχειρήσεις παρανομούν. Μακριά από
0: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ λίγες στον αριθμό. Έτσι.
1: Πάντα υπήρχαν έλεγχοι. Γιατί βλέπετε ότι η συμμόρφωση είναι τεράστια.
0: Εννοείται.
1: Η συμμόρφωση σήμερα είναι πολύ μεγάλη. Οπότε μιλάμε για μικρές πλειοψηφίες οι οποίες. Αλλά και αυτές όμως πρέπει να τις αναδείξουμε. Και επειδή, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει συμμόρφωση, αυτά τα νέα ψηφιακά εργαλεία, ξέρετε, είναι πραγματικά εκπληκτικά, με την έννοια πια.
0: Mm-hmm.
1: Όταν 8 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες έχουν δηλωθεί, συν η αύξηση των θέσεων εργασίας, τα γνωρίζετε τα αποτελέσματα,
0: ναι, ναι,
1: που έβγαλε του Ιουνίου, δεν χρειάζεται να επαναλάβω,
0: ναι,
1: αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε 517 εκατομμύρια, δηλαδή μέσω της ψηφιακής κάρτας και μέσω βεβαίως της αύξησης απασχόλησης.
0: Μάλιστα.
1: Με τα 517 εκατομμύρια, όπως είναι γνωστό, λύσαμε μια διαπαντός στο θέμα των συντάξεων κυρίας. Που θυμάστε τι κακός χαμός γινόταν τα προηγούμενα
0: χρόνια.
1: Τι θα γίνει με την τάξη κυρία. Ναι, για να κάνεις όμως μια πολιτική πρέπει να έχεις τα ισοδύναμα χρήματα. Έτσι. Εμείς λοιπόν τα βρήκαμε μέσα από τέτοιες πολιτικές. Και αυτή τη στιγμή κάποιοι οι οποίοι θα μέναν με τη μισή του σύνταξη ή κάποιοι θα πληρώναν αναδρομικά, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν κανένα τέτοιο πρόβλημα και κανένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε, γιατί όπως είπατε, σε λιγότερο από 3 εβδομάδες ξεκινάει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Επομένως, ναι, θα περιμένουμε την άνοδο του κυβερνητικού κλιμακίου στη Θεσσαλονίκη και αναμένουμε και περισσότερες τέτοιου είδους ανακοινώσεις.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ναι. Αυτά λοιπόν και από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στην πρωινή ενημέρωση. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

10:50 είναι η ώρα, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας, εδώ στην πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Στο μπλοκάκι, όπου οι αστυνομικοί και οι τροχονόμοι κόβουν τις κλίσεις των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, υπόσχεται να πράξει σε σύντομο χρόνο το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ήδη η Τροχέα Θεσσαλονίκης διαθέτει 50 ψηφιακές συσκευές, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προμηθευτεί άλλες 60. Οι αστυνομικοί της Τροχέας στη Θεσσαλονίκη που επιχειρούν με 50 ψηφιακές συσκευές βεβαίωσης έχουν ήδη βεβαιώσει περίπου 58.000 πράξεις και, όπως είπε ο Υπουργός, η ηλεκτρονική βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη χώρα μας. Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 11. Θα περάσουμε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ακριβώς στις 11 και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το πένθος στο Αγρίνιο για το θάνατο του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση κατάσβευσης πυρκαγιάς στο Γήθιο. Αυτή την ώρα, στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 27χρονο Κωνσταντίνο, αξιωματικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στη σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου. Στο μεταξύ, εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς δεν μπορούν να πετάξουν και σήμερα τα εναέρια μέσα. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 12.000 στρέμματα στην Πάρο, βρίσκεται πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων στο Χιτά, με τις προανακριτικές καταθέσεις να αποκαλύπτουν αντικρουόμενες εκδοχές για το ποιος φέρει την ευθύνη για την αναπόθεσή τους στο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Βελτιωμένη κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα tips από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσω βίντεο στα social media ο Πρωθυπουργός εξηγεί ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Επεισόδια με φωτιές εκτυλίσσονται στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων κρατουμένων. Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών, είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας και των σοφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξεκίνησε στην πτέρυγα 5 των φυλακών και αφορμή ήταν το γεγονός ότι ένας κρατούμενος Τούρκος υπήκοος επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι ανθρακορύχοι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματων μεταλλευτικού συγκροτήματος στην επαρχία Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, σύμφωνα με τις αρχές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11. Επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας. Έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Άργος. Στην περιοχή πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και κατόπιν συνεννόησης με τους περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η απόφαση αυτή αφορά τις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και το νησί της Κύρου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου με τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου, τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, η πρωινή ενημέρωση. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 11. Η δημιουργία ομάδας άμεσης επέμβασης στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ήταν το αντικείμενο συνάντησης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Humanity Greece εδώ στη Θεσσαλονίκη, με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, επαγγελματικών διαδρομών και εμπειριών, με κοινό παρανομαστή την προσφορά στον συνάνθρωπο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε την υπεύθυνη επιχειρησιακού σχεδιασμού της Humanity, την κυρία Μαρίνα Σταμάτη. Κυρία Σταμάτη, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για το τόσο σημαντικό θέμα. Να είστε καλά.
0: Καταρχήν θα θέλαμε λίγο να μας γνωρίσετε την Humanity. Κάποιοι ίσως δεν το γνωρίζουν. Τι ακριβώς διαπραγματεύεστε, ποιος είναι ο στόχος της οργάνωσης, και μετά να περάσουμε στο κομμάτι της περιοχής μας εδώ, Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Η Humanity Greece είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2021 από την ιδρύτριά μας και πρόεδρο, την κυρία Γεωργία Παράσχου, μετά τις καταστροφές στην Εύβοια. Εκεί είδαμε ότι υπάρχει μια τεράστια ανάγκη για να βοηθηθούν οικογένειες που έχουν πληγεί από αυτές τις φυσικές καταστροφές, και αυτό από τότε κάνουμε σταθερά και με μεγάλη αφοσίωση και αγάπη. Mm-hmm. Βοηθούμε οικογένειες. Αυτή τη στιγμή στο Μητρό μας έχουμε πάνω από 650 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα που βοηθούνται από τη μέρα που γίνεται η καταστροφή μέχρι να σταθούν οι άνθρωποι στα πόδια τους μετά από αυτό που τους έχει συμβεί. Παράλληλα, κάνουμε πολλές δράσεις, οι οποίες πάντα έχουν στόχο τη βοήθεια, όπως είπα, του συνανθρώπου, πέρα από αυτό, όπως το Kitchen for Good, που εδώ και 2-3 χρόνια έχει ξεκινήσει και το οποίο μαγειρεύεται ζεστό φαγητό και μοιράζεται κατευθείαν με street work σε χαρτογραφημένες περιοχές της Αθήνας και όχι μόνο, και του Πειραιά, και πάρα πολλές άλλες δράσεις, οι οποίες επί καθημερινής βάσεως γίνονται στο συντονιστικό μας κέντρο στην Μιλέρου, στο Μεταξουργείο.
0: Και φαντάζομαι ότι η παρουσία σας...
1: Ναι. Είναι και η άμεση επέμβαση που θα πούμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Και φαντάζομαι ότι και οι παρεμβάσεις σας είναι και τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών που πλήττουν την πατρίδα μας.
1: Οι εθελοντές μας, ναι. Ακριβώς, οι εθελοντές μας πάντα και από τότε αλλά και τώρα είναι στα μέτωπα, είναι σε όλη την Ελλάδα πέρα από την Αττική. Αυτή τη στιγμή έχουμε ομάδα η οποία επιχειρεί στο Ρέθυμνο, mm-hmm. και σε οτιδήποτε χρειαστεί. Δηλαδή, παράλληλα, χτες ήταν στο Ρέθυμνο, είχαμε στην Αθήνα. Δεν σταματάμε και είμαστε σε ετοιμότητα, αυτό που λέμε, 24 ώρες το 24ωρο στο επιχειρησιακό μας κέντρο, σαφής και συνεχής επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα και με τις αρχές εγγεγραμμένες στην πολιτική προστασία. Mm-hmm. Και πραγματικά προσφέρουμε το δυνατότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Κυρία Σταμάτη, και τώρα αυτή η ομάδα άμεσης επέμβασης ανεβαίνει προς τα βόρεια, Θεσσαλονίκη και γενικότερα Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ότι αυτή η ομάδα, η δημιουργία δηλαδή αυτής της ομάδας, έρχεται σε μια περίοδο που είδαμε ότι έχει μεγάλη ανάγκη η Βόρεια Ελλάδα, γιατί είχαμε διαιτητικά περιστατικά φυσικών καταστροφών. Ναι. Εκδηλώθηκαν δηλαδή τελευταίες εβδομάδες μεγάλες πυρκαγιές και αναγκαστήκαμε να δούμε ότι πρέπει να επιχειρήσουμε καθημερινά και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, δημιουργήσαμε αυτή την υπέροχη ομάδα που λέμε και εμείς της άμεσης επέμβασης στη Θεσσαλονίκη. Είναι άνθρωποι, όπως είπατε και πριν, διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών, εμπειριών. Εχθές, όπως γνωρίστηκε και με το δελτίο τύπου, συναντηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη πλέον και είμαστε έτοιμοι να επιχειρήσουμε ως εξής, με κλιμάκια που θα είναι πλέον σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων είναι πυροσβέστες, εθελοντές του ΕΚΑΒ, κοινωνικοί λειτουργοί και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Ναι. Και σαφώς ο καθένας θα προσφέρει αυτό που μπορεί για να βοηθήσει.
0: Κυρία Σταμάτη, για κάτι τελευταίο, για να γίνει κάποιος μέλος αυτής της ομάδας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποια είναι τα κριτήρια?
1: Όπως είπα πριν, δεν υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός γενικότερα. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα μας της Humanity Greece. Ναι. Υπάρχει το πεδίο γυναιθελή.

0: Διοντής επιλέγει που μπορεί να ζητήσει και βεβαίως επιλέγει την πόλη όπως τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που ζητάμε εθελοντές και ανθρώπους να προσφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν. Και όπως είπα, είναι πάρα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο ότι γνωρίσαμε πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που θέλαν να προσφέρουν και στη Θεσσαλονίκη και μας εμπιστεύτηκαν, γίνανε πάρα πολλές αιτήσεις και μετά από συνεντεύξεις επιλέχθηκε αυτή η ομάδα. Σαφώς αναζητούμε και άλλους με πολύ χαρά να βοηθήσουν στο έργο μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Σταμάτη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
0: Να είσαστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν και από την υπεύθυνη επιχειρησιακού σχεδιασμού της Humanity Greece, την κυρία Μαρίνα Σταμάτη. Πρόκειται για μια ομάδα άμεσης επέμβασης, η οποία αρχίζει και ξεδιπλώνει το έργο της και στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 11. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

24 λεπτά μετά τις 11, ακούτε την πρωινή ενημέρωση, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100. Ήδη άρχισε και ξεκίνησε η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, τελευταία μέρα σήμερα του Ιουλίου, αύριο είναι 1η Αυγούστου. Στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς την έξοδο από την πόλη μας, έχουμε αρκετές μικροκαθυστερήσεις των αυτοκινήτων. Έχουμε καθυστερήσεις και στην είσοδο, προφανώς αυτοί που έρχονται για να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους σε παραλίες της Χαλκιδικής. Θέλει λίγο να δείξετε υπομονή εκεί στα διόδια των Μαλγάρων, και αυτοί που φεύγετε και αυτοί που έρχεστε. Έχουμε αρκετή κίνηση με καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από δυτικά προς ανατολικά, από το κόμβο της Ευκαρπίας, από το ύψος του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στην περιοχή, μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι καθυστερήσεις είναι από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο. Πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι από απόψε, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα είναι κλειστή η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Μουσικά θα περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα ακριβώς στις 11.30 και θα επανέλθουμε αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό και τώρα στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές, αλλά φυσικά και για τις επόμενες μέρες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

35 λεπτά μετά τις 11 είμαστε στην πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είναι δραματική κατάσταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό του μετόπου, όμως οι ισχυρές ρηπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Στο Ρέθυμνο συνεχίζεται η προσπάθεια της κατάζευσης. Είναι τεράστιες οι καταστροφές σε επιχειρήσεις και σπίτια. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα, ενώ είχαμε και μία σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, που καίει εδώ και τρεις μέρες. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στο να τελειώνει επιτέλους αυτή η τεράστια πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, που καίει, όπως είπαμε, εδώ και τρεις μέρες. Πάνω από 600 στρέμματα με δέντρα και θαμνότοπους παραδόθηκαν στις φλόγες στο πλωμάρι της Λέσβου. Είχαμε και χθες εκεί πυρκαγιά. Καλύτερη εικόνα, αλλά δεν είναι ακόμη υπό έλεγχο, της φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο στον Φλόκα Χαΐας. Πυρκαγιά έχουμε σε αγροτική περιοχή στην Ιγρίτα, με εγκάβματα στα πόδια αγρότης που εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι παρατεταμένοι καύσονες έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την ταχύα εξάπλωση της φωτιάς, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε φυσικό περιβάλλον, κατοικίες και υποδομές. Οι αρχές στην Τουρκία έχουν διατάξει την εκένωση περιοχών, ενώ ήδη έχουν καεί σπίτια, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την κατάσβεση σε Ατάλια, Μούγλα και Μπαλικεσίρ, το τοπίο θυμίζει κόλαση. Στο Σάφολκ της Βρετανίας, μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από πυρηνικό εργοστάσιο. Στη Γαλλία, οι καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του πύρινου μετόπου, τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, αν και κηρύχθηκε η λήξη της έκτακτης ανάγκης για Άβυλα και Μαδρίτη, νέα μεγάλη πυρκαγιά στη Θαμόρα, στα σύνορα με την Πορτογαλία, έχει αναγκάσει 600 πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε την πρωινή ενημέρωση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, πάμε να δούμε σχετικά με τον καιρό και την εξέλιξή του. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο, την κυρία Χριστίνα Ρίγου, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέτει. Κυρία Ρίγου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα με τους ανέμους. Mm-hmm. Μας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Ήδη έχουν βγει κάποια απογορευτικά πλοίων ως προς από το, στην Αττική, από την Ραφίνα και το Λαύριο, για τα νησιά. Σήμερα ουσιαστικά είναι η χειρότερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, διότι πνέουν μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά στις Κυκλάδες, στο βόρειο κομμάτι, δηλαδή σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και στο Καβοντόρο, πιάνει και 9. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα απαγορευτικά.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα τα πύρινα μέτωπα και το Ρέθυμνο, mm-hmm. το νότιο Ρέθυμνο που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές τα τελευταία 24 ώρα, θα είναι μια εξίσου δύσκολη μέρα. Ήδη πνέουν άνεμοι που φτάνουν σε ταχύτητα τα 90 με 100-110 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά για την Κρήτη θα είναι μια καλύτερη μέρα από αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Θα υπάρξουν δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας γενικά αυξομοιώσεις αλλά ανεπαίσθητες στο πεδίο των ανέμων.
0: Mm-hmm.
1: Και στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα πνέουν άνεμοι εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή η μείωση της έντασης των ανέμων θα γίνει αισθητή παντού. Θα πέσουν τα μποφόρ, θα ξεκινήσει η εβδομάδα με όχι άπνοια, θα λέμε θα πέσει τα μποφόρ, δεν θα έχουμε προβλήματα στις μετακινήσεις, δηλαδή ο κίνδυνος για πυρκαγιές θα υπάρξει, απλά θα είναι μικρότερος. Θα έχουμε 5-6 μποφόρ, οπότε και μεσοβδομάδα θα ανέβει σημαντικά και η θερμοκρασία στους 38-39 βαθμούς. Mm-hmm. Έχουμε όμως μπροστά μας περίπου 24 ώρες που πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή, διότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι μεγάλος και οι πυρκαγιές θα είναι ανεξέλεγκτες.
0: Μάλιστα. Για την περιοχή εδώ της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής.
1: Είστε σε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν σας επηρεάζει το Μελτέμι. Ο κίνδυνος είναι, για πυρκαγιές είναι μέτριος. Οι άνεμοι είναι γενικά και στο Θερμαϊκό και στη Χαλκιδική σε μέτριες εντάσεις. Στα νότια παραθαλάσσια, στα νυχτά, να φυσάει περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή για τα μικρά σκάφη που ταξιδέψουν στα νότια της Χαλκιδικής, να δείξουν λίγο προσοχή.
0: Ναι. Είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Κούλα κάνει και σε εσάς. Κάνει και ζέστη σε εσάς. Έχει σήμερα 33-34 βαθμούς.
0: Είναι και η υγρασία σε εμάς που κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση, κυρίως στις βραδινές ώρες. Αλλά παρόλα αυτά όμως την προσοχή να την έχει ο κόσμος σε κάθε του κίνηση, σε κάθε του δράση, να αποφεύγουμε κινήσεις και δράσεις κοντά σε δάση και σε βλάστηση. Για να είμαστε προστατευμένοι για πανενδεχόμενο.
1: Κυρία Ρίου, γενικά όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μέρες και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίγου. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από την μετεωρολόγο, την κυρία Χριστίνα Ρίγου, με την κατάσταση του καιρού στις περιοχές κυρίως που πλήττονται από τις πυρκαγιές, αλλά από ό,τι ακούσατε και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας πιο σωστά. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει στην περιοχή μας ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό με καθυστερήσεις από την Ευκαρπία μέχρι το Επταπύργιο, από δυτικά προς ανατολικά, από τη Διαγόρα μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου στην αντίθετη κατεύθυνση επίσης πολύ κίνηση. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα είναι φορτωμένη, από τη Νέα Ελβετία μέχρι την Μπότσαρη. Κίνηση έχει και η Τσιμισκή χωρίς καθυστερήσεις. Στα διόδια των Μαλγάρων επίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, και προς την έξοδο από Θεσσαλονίκη αλλά και προς την είσοδο. Υπενθυμίζουμε ότι απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα κλείσει ο περιφερειακός λόγω εργασιών για τον flyover στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα.

0: ολοκληρώσουμε την πρωινή ενημέρωση. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 12. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε χωρίς την αθλητική ενημέρωση. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε χωρίς το Γιάννη Χατζιωαννίδη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στα άστρα, ούτε στις αστρολογίες. Όμως πρέπει να παραδεχθούμε όλοι δημόσια, όλη η χώρα, θα έλεγα, ότι κινούμεθα στον αστερισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Του Μάγου.
1: Μιλάμε επειδή του Μάγου, σωστά, κοντά 40 χρόνια το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι μετά την εποχή του Γιώργου Κούδα στον ΠΑΟΚ, του Βασίλη Χατζηπαναγή στην Ελλάδα, είναι μακράν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που εμφανίζεται στη χώρα. Δείχνει ελληνιασμένος, έχει πάρει τον ΠΑΟΚ από το χέρι, γιατί θα θυμίσω ότι και στο πρώτο μάτς ανοίγει το σκορ αυτός με ένα υπέροχο πλασέ, κάνει μια μαγική ενέργεια στο δεύτερο γκολ στην Πολωνία, οπότε ξέρουμε και Δυναμό Κιέβου. Και χθες το βράδυ στην Τούμπα, την ώρα που ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει εγκλωβιστεί με δύο δικά του γκολ, καθαρίζει την υπόθεση πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα τη Δυναμό, η οποία, Αλεξάνδρα, δεν έχει αποκλειστεί ποτέ μέχρι χθες το βράδυ, δηλαδή, από ελληνική ομάδα. Έχει αποκλείσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη. Αποκλείεται για πρώτη φορά από ελληνική ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι θα βρει στον δρόμο του την Άντερλεχτ, ενώ έμαθε τους αντιπάλους στο δικέφαλος για την επόμενη φάση, δηλαδή και για την κλήρωση του Europa League και για την κλήρωση του Conference League. Αν δηλαδή αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα πάει στο Conference. Αν προκριθεί, θα συνεχίσει. Είναι πάρα πολλές ομάδες, να μην τις αναφέρουμε τώρα. Για τα play-off η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Ο Παναθηναϊκός είδε το χάρο με τα μάτια του, καρδιοχτύπησε και κοιτώντας μετά που τελείωσε το παιχνίδι, έλεγα στην παρέα: τι να κάνει ο καημένος ο Αλαφούζος. Το καημένος εντός εισαγωγικών, να κάνει ο κύριος Αλαφούζος. Έχει δώσει τόσα εκατομμύρια και ομάδα ακόμα δεν μπορεί να κάνει. 2-2 τελικό αποτέλεσμα, προκρίθηκε και αυτό στο Conference. Την επόμενη Πέμπτη, Αλεξάνδρα, το βράδυ στην Τούμπα, πάω Κάτερλεκτ.
0: Μάλιστα. Γιάννη, είχαμε και μία ανακοίνωση για μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση από τη Δυναμό Κιέβου, διαβάζω.
1: Ναι, απλά
0: δεν είναι κάτι επίσημο.
1: Ναι, δεν είναι κάτι επίσημο, γιατί πολλές φορές και για το παρελθόν μιλούσαμε για οριστική συμφωνία με, κυρίως βεβαίως μιλάμε για τον Γιάννη Γιαννούλη, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν. Ας περιμένουμε λίγο. Να σου πω πάντως ότι γίνεται, και να κλείσω με αυτό, ότι γίνεται ένας πραγματικά πανικός, θα έλεγα, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η FIFA είναι έτοιμη. Η UEFA, συγγνώμη, είναι έτοιμη να αποσύρει τις ομάδες της από το επόμενο Μουντιάλ, καθώς ο πρόεδρος της FIFA θέλει να πουλήσει, άκουσα, να πουλήσει δικαιώματα του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Η UEFA ξεκαθάρισε ότι θα αποχωρήσει από το Μουντιάλ αν συμβεί αυτό, Αλεξάνδρα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλή. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: 5 λεπτά πριν από τις 12, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήμασταν από τις 10 και μερικά πρώτα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στην πρωινή ενημέρωση. Ραντεβού τώρα τη Δευτέρα με την πρωινή ενημέρωση, λίγα λεπτά μετά τις 10. Τη Σκυτάλη θα πάρει η Ευδοξία Δένη, η οποία επιστρέφει. Εμείς θα αποχωρήσουμε για λίγο. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Στις 12 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά πολύ και καλή μουσική. Στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, καλό μεσημέρι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθενται όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, και κατόπιν συνεννόησης με τους περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας δυσχεραίνουν και σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν και το έργο των επίγειων δυνάμεων. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα tips από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέσω βίντεο στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγεί ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026, άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος στο μπλοκάκι όπου οι αστυνομικοί και οι τροχονόμοι κόβουν τις κλίσεις των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, υπόσχεται να πράξει σε σύντομο χρόνο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες μέρες από το Μαρόκο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
2: FM 100.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απροσπέλαστη περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει απίστευτο μποτιλιάρισμα. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά λίγο πριν τον κόμβο της Τριανδρίας. Ακόμη ένα ατύχημα έχουμε λίγο πιο πάνω στην αντίθετη κατεύθυνση, με φορά από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος των Μετεώρων. Αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Μπότσαρη μέχρι τη Νέα Ελβετία, με μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο για την πόλη μας. Πολλή κίνηση έχει και η Τσιμισκή, η Εγνατία είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της. Έχουμε επίσης αρκετή κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις, και προς την έξοδο αλλά και προς την είσοδο της πόλης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία για τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβευσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Γήθιο. Μάχη με τις φωτιές δίνουν και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μέτωπα σε περιοχές της χώρας. Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στη Βιωτία, όπου εκενώνονται περιοχές, καθώς και είναι δύο πύρινα μέτωπα, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι. Την ίδια ώρα φωτιά καίει στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν την εκένωση προς Άργος. Στη σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου. Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, αναφορικά με την εξέλιξη της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υπογραμμίζοντας ότι παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρίτας στις Σέρρες. Η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαυνώδη βλάστηση, αλλά και χωράφια με ελιές σε κοντινή απόσταση από την Νιγρίτα προς την περιοχή Καλογριές. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας του Δήμου Βυσσαλτίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι διαχειρίσιμη. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα τύψα από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω βίντεο στα social media. Ο Πρωθυπουργός εξηγεί ότι ουσιαστικά μιλάμε για αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026, άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Επίθεση από τσακάλι ενώ βρισκόταν σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ένα κορίτσι 4 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε προς το κοριτσάκι το οποίο δάγκωσε στο πρόσωπο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant & Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant & Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις. 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα για καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εντονότερο είναι το πρόβλημα στο λίγο πριν και λίγο μετά τον κόβο της Τριανδρίας και στις δύο κατευθύνσεις. Έχει αρκετή κίνηση και από την Ευκαρπία, από τον κόβο της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Πολύγνης από δυτικά προς ανατολικά. Μπαίνοντας στην πόλη, είναι φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά με περισσότερη κίνηση προς την έξοδο της πόλης από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι τη Νέα Ελβετία. Πάρα πολύ κίνηση έχει αυτή την ώρα και η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Αγία Τριάδα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα είναι στην Τζιμισκή. Ναι, μεν υπάρχει κίνηση των αυτοκινήτων χωρίς καθυστερήσεις, κάτι ανάλογο και στην Εγνατία. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όσοι αντιδρούν και λένε όχι στην μεταρρύθμιση, θέλουν να διατηρηθεί ένα καθεστώς το οποίο έχει σπατάλες, έχει παλαιά δίκτυα, έχει ένα αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης του νερού. Οφείλουμε να αλλάξουμε την αρχιτεκτονική, οφείλουμε να αλλάξουμε τη δομή, σχολίασε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Την αύξηση του αφορολόγητου του ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα social media ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία για τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβευσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Γήθιο. Μάχη με τις φωτιές δίνουν και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μέτωπα σε περιοχές της χώρας. Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στη Βιωτία, όπου εκενώνονται περιοχές, καθώς και είναι δύο πύρινα μέτωπα, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι. Στη σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε στο Νότιο Ρέθυμνο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Οι αρμόδιες αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές για την εξέλιξη της κατάστασης, με τις οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου να αναμένονται το βράδυ. Επίθεση από τσακάλι ενώ βρισκόταν σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ένα κοριτσάκι 4 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε προς το κορίτσι το οποίο δάγκωσε στο πρόσωπο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γεννηματάς. Στη δημιουργία μητρώου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών προχωρά ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, ενισχύοντας την τοπική πολιτική προστασία απέναντι στην κλιματική κρίση και τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία και στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών που το έχουν ανάγκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η Βιταμίνη Π με την Παλμύρα Σλάνογλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λίρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στις νότες. FM 100.

βεβαίως και είμαστε εδώ. Είναι δυνατόν Παρασκευή και να λείψουμε τέτοια ωραία μέρα. Και είναι ωραία μέρα γιατί ξέρω ότι για πάρα πολύ κόσμο ξεκινούν οι άδειες. Περιμένουν πώς και πώς να κλείσει αυτός ο μήνας, να ξεκινήσουν οι άδειες. Και εύχομαι πραγματικά έτσι να ξεκουραστείτε. Δεν ξέρω τι λένε όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ ξέρω ότι αυτό που χρειάζεστε πρέπει να το κάνετε. Να κάνουμε αυτό που λέμε διακοπές όμως από όλα. Έτσι δηλαδή, μην πάρουμε άδεια και συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα από την καθημερινότητά μας. Ακόμη και κάπου να μην έχεις να πας, να μην έχεις κανονίσει, γιατί δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα. Γιατί να διακόψεις αυτό που κάνεις καθημερινά και να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ουλετέ και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώνουμε και σήμερα στη βιταμίνη μας. Βεβαίως τα πύρινα μέτωπα που έχουμε στη χώρα μας έτσι μένονται και έχουμε και κενός περιοχών. Και φυσικά δεν είναι καθόλου ευχάριστη όλη αυτή η εικόνα, είναι τραγική θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά εδώ είμαστε έτσι να ανεβάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τις δονήσεις μας, να φτιάξουμε λίγο τη μέρα μας και να φτιάξουμε και το διήμερο που έχουμε μπροστά μας, γιατί δεν γίνεται μάτια μου αλλιώς. Πάμε για το χάρτη. Πάμε στο χάρτη να δούμε τι γίνεται, τα είπε και η Αλεξάνδρα Μαρτίδου λίγο νωρίτερα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων λίγο μετά την Πηλαία, λίγο πριν το πρώην τούνελ εκεί στην Ανηφόρα. Δηλαδή έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων που καταλαβαίνω ότι θα δημιουργήσει ένα ωραιότατο μποτιλιάρισμα μέχρι την είσοδο του K12. Και έχουμε μποτιλιάρισμα από εκείνο το σημείο και μετά μέχρι και το Επταπύργιο. Οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι όσοι μπαίνετε σε αυτό, με νεράκι, θέλω καφεδάκι και ό,τι άλλο καλό να έχετε στη διάθεσή

Στο αντίθετο ρεύμα επίσης έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχουμε πολύ μεγάλες καθυστέρησεις. Έχουμε από το ύψος των Σικαιών μέχρι και την... μέχρι και την Τριανδρία θα μου έχετε καθυστερήσεις, οπότε να μου είστε προσεκτικοί όσοι έχετε μέτωπο προς την Χαλκιδική. Και τώρα που το βλέπω, ναι, μεγαλώνει το ποδηλιάρισμα και είναι μέχρι και το ύψος του τούνελ. Περνάς τα Κωνσταντινοπολίτικα και μετά θα ξεμπλοκάρει η διαδρομή σου. Και για την έξοδο του K12 επίσης υπάρχει όγκος οχημάτων, οπότε προσεκτικά.

Τι να σου πω τώρα, ότι στη Βασιλίση Όλγας γίνεται χαμούλης, ναι, από την Μιχαήλ Ψελού και μετά από τον Ντεπό και μετά θα έχεις μποτιλιάρισμα μπροστά σου μέχρι και το ύψος της... πολύ δύσκολα έχει πάει, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα, πολύ μεγάλος όγκος οχημάτων που διατηρείται μέχρι και την Παρασκευοπούλου. Μετά θα ανοίξει η διαδρομή μπροστά σας και δεν θα έχετε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί το κέντρο μας έχει καλή σχετικά εικόνα. Αλλά πρώτα θα πάω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί από την 28η Οκτωβρίου, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τη Χαλκιδική, είναι μποτιλιαρισμένος ο δρόμος και θα μου είστε πρώτη Δευτέρα μέχρι και τη Βούλγαρη. Μετά θα ανοίξει η διαδρομή σας, αλλά εκεί να μου είστε προσεκτικοί, μην αρχίσετε πάλι, επειδή καθυστερήσατε σε αυτό το κομμάτι, να πατάτε τα γκάζια. Τι άλλο να δω, από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη είναι το μποτιλιάρισμά μας. Για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο, είπαμε και η Βασιλίσσης Όλγας μποτιλιαρισμένη. Η Άνω Πόλη έχει μια καλή εικόνα, η Εγνατία έχει μια καλή εικόνα, η Τσιμισκή διατηρεί ογκοχημάτων μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, όπως και η Λεωφόρος Νίκης από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά μέχρι το Λευκό Πύργο έχει καθυστερήσεις. Η Μίκη Θεοδωράκη με πολύ καλή εικόνα και εγώ είμαι πανέτοιμη να ξεκινήσουμε μουσικά την βιταμίνη μας, γιατί ο τείχος έχει ανοίξει. Οπότε περιμένω να περάσετε, να αφήσετε τα αποτυπώματά σας εκεί και να έρθω λίγο αργότερα να δω πού είστε και τι κάνετε. Με Dust FM θα ξεκινήσω και με Μπόζα, έτσι για να χαλαρώσουμε και να μαλακώσουμε λίγο το μέσα μας που σας αρέσει τόσο πολύ.

Βεβαίως οι εικόνες που βλέπω στην οθόνη που έχω μπροστά μου δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που μας φτιάχνει αυτό το ντίστε του Δάκη Στεφανίδη. Έτσι με αυτό το υπέροχο Dustef Remix ξεκινήσαμε. Πολύ πολύ ανεβαίνει αυτή την περίοδο και φυσικά ήμασταν και οι πρώτοι που ακούσατε το όλο πιο πάνω του RG σε συνεργασία με την Άννα Φύση. Και φυσικά είναι από τα top αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αρχίζει να παίζει και στο εξωτερικό πολύ. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε έτσι στα καλοκαιρινά, θα πάμε στο άλλο υπέροχο remix, το οποίο είπαμε πραγματικά έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο με το Αιγαίο. Και έτσι θέλω να φτιάξουμε όμορφες εικόνες και όχι αυτές που βλέπω εγώ μπροστά μου. Είστε και στο δρόμο έτσι που μου είστε και αρκετά ζορισμένοι κάποιοι, γιατί έχει πολύ πολύ κίνηση. Οπότε απολαύστε το.

Αυτά τα τραγούδια μας ανεβάζουν τις δονήσεις μας. Αυτό το λα λα λα λα λα είναι πραγματικά από αυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Ξέρετε, τις Παρασκευές αποφεύγω πάρα πολύ να βλέπω την ειδησιογραφία, να βλέπω όλα αυτά που μας μαυρίζουν την ψυχή. Έτσι τουλάχιστον να κλείσουμε κάπως, ρε παιδί μου, κάπως να μην είναι αυτό το βαρύ πάνω από τα κεφάλια μας. Εντοπίστηκε οι 90χρονοι που αγνοούνταν στην Ορμήλεια Χαλκιδικής. Αυτή είναι μια καλή είδηση. Βγήκε από το σπίτι της αργά το βράδυ της Τετάρτης η 90χρονη. Δεν είχε ενημερώσει κανέναν. Δήλωσαν οι συγγενείς της την εξαφάνισή της. Στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος Κασανδρίας. Κέντρο της περιφέρειας, να το πούμε και αυτό. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής και εθελοντών κατοίκων. Όλοι μαζί ενήργησαν. Υπήρξε και αστυνομικός σκύλος που συμμετείχε στη συγκεκριμένη έρευνα. Και τελικά η γυναίκα εντοπίστηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα από το ντρόουν της αστυνομικής διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας εν ζωή κάτω από το υδραγωγείο Ορμήλειας μέσα σε πυκνή βλάστηση περίπου 800 μέτρα μακριά από το σπίτι της και αναρωτιέσαι πώς αυτή η γυναίκα έφτασε σε αυτό το σημείο. Τέλος καλό όλα καλά, οι συγγενείς της και πάλι την παρέλαβαν και την έχουν στο σπίτι της. Είναι με ανθρώπους οικείους και αυτό είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικό και είναι η καλή είδηση της στιγμής, της μέρας. Δεν θέλω να είναι της μέρας, θέλω να έχουμε κι άλλες καλές ειδήσεις και έτσι θα προχωρήσουμε και με αυτές θα κινηθούμε. Θα πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Πάμε λίγο στο live.

Μα πραγματικά τι ωραία ενέργεια. Ελπί, η οποία έρχεται και στην Ελλάδα για μια εμφάνιση σε ένα φεστιβάλ, έτσι, σε ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, θα γίνουν όλα αυτά με την ιδιαίτερη χαρακτηριστική φωνή, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το... την ιδιαιτερότητα την οποία έτσι έχει σαν καλλιτέχνης, πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνης, αλλά φωνάρα, καλλιτέχνης, σπουδαία, δημιουργός, και έχει δώσει και επιτυχίες και σε άλλους. Αυτά για την LP, και εμείς πάμε στα δικά μας, αυτά που θέλω πάντα μαζί να τραγουδάμε και να στέλνουμε έτσι ένα ηχηρό μήνυμα. Είναι το μήνυμα του τι θέλουμε μπροστά μας, το τι έχουμε μπροστά μας και το τι ζητούμε μπροστά μας. Είναι αυτό που λέμε καλή λευτεριά σε όλους. Με Pharrell Williams θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο αμέσως μετά.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Βουτιά στις νότες. FM 100.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Η έννοια της ελευθερίας και της, του πραγματικού σεβασμού προς έναν άνθρωπο είναι αυτό ακριβώς. I don't belong to you, you don't belong to me. Δεν μου ανήκεις και δεν σου ανήκω. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα, να είμαστε ελεύθεροι μεταξύ μας. Και βέβαια ελεύθεροι μέσα μας. Είναι πολύ σημαντικό να το νιώθουμε αυτό. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Ό,τι ζυγό και να έχουμε πάνω από το σβέρκο μας. Δεν τον αντέχει ο σβέρκος μας το ζυγό, οπότε τον πετάμε από πάνω μας. Είναι αυτός ο γίγαντας που ξυπνάει κάποια στιγμή και κάνει, τεντώνεται και τα ρίχνει όλα κάτω. Και κάπως έτσι λειτουργούμε. Ούλετε και μάλα, χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας βιταμίνης. Καλώς ανταμώσαμε, θα πω ραδιοφωνικά, γιατί με την κίνηση στον δρόμο ξέρω ότι λύγω προβληματίζεστε. Θα σας τα λύσω τα θέματα αμέσως και θα σας πω τι γίνεται αρχικά στην περιφερειακή, ξεκινώντας από το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, όπου το μποτιλιάρισμα λοιπόν έχουμε πολύ καλή εικόνα, δεν έχουν τραβηχτεί στην άκρη τα οχήματα, έχει λυθεί το θέμα με την σύγκρουση που είχαμε λίγο νωρίτερα στην περιφερειακή των οχημάτων. Και έχουμε από το ύψος από τα Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο πριν, μόλις βγείτε από το τούνελ, δηλαδή το πρώην τούνελ εκείνο, το τούνελ, για μας είναι το τούνελ. Με το που θα βγείτε θα βρείτε μποτιλιάρισμα μπροστά σας μέχρι και τα Πύργιο. Στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν φτάσει στην Τριανδρία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Με το που θα περάσει το Κωνσταντινοπολίτικα ανοίγει η διαδρομή σας. Κωνσταντίνου Καραμαλή, φορτωμένη και στα δύο ρεύματα από την 28 Οκτωβρίου μέχρι και τη Βούλγαρη, και στα δύο και για τα δύο ρεύματα ισχύει αυτό, και τα Νάπαλη δηλαδή. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Μιχαήλ Ψελού ξεκινούν οι καθυστερήσεις μέχρι και την Μάρκου Μπότσαρη. Βασιλίσσης Όλγας εξακολουθεί να είναι μποτιλιαρισμένη. Υπάρχει και αυτή η σύγκρουση οχημάτων εκεί στο ύψος της Παρασκευοπούλου. Καινούργια είναι αυτή η σύγκρουση. Παρ' όλα αυτά, μεγάλος δρόμος είναι η Βασιλίσσης Όλγας. Φαρδής, αν τραβήξουν τα οχήματα στην άκρη, δεν θα. Απλά υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων και δεν μπορώ να καταλάβω από νωρίς γιατί. Στην Άνω Πόλη είμαστε, έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου, Κούκλες, Ολυμπιάδος το ίδιο. Εγνατία Κούκλα θα την πω, έχει κάποιες καθυστερήσεις στην Ρωτώντα από την Αγία Σοφίας μέχρι την. Όχι, στη Ρωτώντα, από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Και το αντίθετο ρεύμα εδώ στην περιοχή Βαρδαρίου έχει κάποιες καθυστερήσεις. Τσιμισκή στο ξεκίνημά της με μεγάλο όγκο οχημάτων, αλλά χαλαρώνει σταδιακά. Λεωφόρος Νίκης από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά έχει καθυστερήσεις. Στα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας και στα φανάρια δικαστήριων έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων. Νίκη Θεοδωράκη, καλά κινείτε. Ακόμη καλύτερα κινείστε εσείς που περνάτε από τον τοίχο μας εκεί στο Facebook και αφήνετε τα δικά σας αποτυπώματα. Έρχομαι και εγώ λοιπόν να δω πού είστε και τι κάνετε, γιατί αυτό είναι που μας κρατάει πάντα εδώ έτσι ενωμένους. Είναι η αλληλεπίδραση που έχουμε μεταξύ μας. Αλληλεπιδράτε και εσείς εκεί στον τοίχο. Οπότε έρχομαι να δω τι κάνετε. Στο Facebook τα γνωστά, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Έχουμε ξεκινήσει και τις άδειες, ξέρω. Ο Μάνος είναι εδώ, να στείλουμε την αγάπη μας, όπως και στο Θωμάκο μου, πολλά φιλιά. Η Σύση μας είναι εδώ στην Τούμπα. Ο Γιώργος είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, η Ελένη. Αγαπημένος Νίκος Ηλιάδης, τον περιμένουμε το Σεπτέμβριο και πάλι έτσι κάθε Σάββατο με τα ιστερογραφά του. Ο Δημήτρης Κιτασούλα μου στην Τούμπα, που μάλλον δεν είναι στην Τούμπα με αυτόν τον καιρό. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, η Ελένη μας είναι εδώ και φυσικά η υπεραγάπη μας είναι και αυτή εδώ, και θέλω κι άλλο να ακούσουμε τις μουσικές και να ξεφύγουμε, να αφήσουμε το ρυθμό λίγο να μας παρασύρει, να θυμηθούμε αγαπημένες επιτυχίες όπως αυτή.

εγώ την είδηση, Σάρα, την καλή την είδηση και έλεγα να την κρατήσω για το τέλος, αλλά δεν κρατιέμαι, ρε παιδί μου. Θα, στο Τάλιρο, όσοι εργάζονται στην εστίαση, βεβαίως. Γιατί ποια είναι η είδηση? Ότι το αφορολόγητο, τι να πω ρε παιδί, πολύ μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, να δω που θα τα βάζετε. Στα 500 ευρώ το αφορολόγητο, στα tips, έτσι να μην ανησυχείτε ρε παιδί μου, μέχρι 500 ευρώ θα είναι αφορολόγητα στα tips. Τώρα αν κάποιος δουλεύει σεζόν βεβαίως, αν εργάζει 6 μήνες, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1000 ευρώ, λέει, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται, έτσι, υπερτριπλασιασμούς κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, να ξέρετε, όχι τίποτα δευτερότριτες. Θα ψηφιστεί και άμεσα αυτή η νέα ρύθμιση. Ακόμα δεν ψηφίστηκε. Περιμένετε, μην ξανοίγεστε με τα tips. Θα τεθεί σε αναδρομική ισχύ από πρώτη πρώτη. Εντάξει, ξανοιχτείτε. Άρα καλείται και όλη την περίοδο, λέει, του φετινού καλοκαιριού. Άντε, άντε πάλι. Στο Τάλιρο θα αυτόσετε. Χερούλιδες. Τι να πω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φιλοδορήματα, τα γνωστά φιλοδορήματα. Αυτά που γίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Έτσι λοιπόν, σας το έχω πει επανειλημμένως βεβαίως, εάν θέλετε να δώσετε και να αφήσετε φιλοδόρημα και ακόμη και αν πληρώνετε, έχετε επιλέξει να πληρώνετε με κάρτα, αφήστε το φιλοδόρημα πάνω στο τραπέζι, δώστε το στο χέρι στο παιδί που είναι ένας που σας εξυπηρετεί, στην κοπέλα, στο παλικάρι. Εντάξει, για τον μήνα είναι 500 ευρώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς που εργάζονται σεζόν και φεύγουν έτσι για να... γιατί σε αυτά στηρίζονται και όχι στους μισθούς που παίρνουν. Ειδικά στα νησιά που έχουν κόσμο, έτσι, τουρισμό από το εξωτερικό, αυτούς τους πλούσιους που μας έρχονται από το εξωτερικό, στηρίζεται στα tips, στα φιλοδορήματα. Ένα παιδί που πάει, ένας άνθρωπος που πηγαίνει να κάνει σεζόν στο εξωτερικό, στα νησιά. Οπότε εντάξει, είναι, σαφώς είναι και καλό, είναι το ποσό, είναι ok, 500 ευρώ σου λέει το μήνα αφορολόγητα, είναι 6.000 το έτος. Αλλά είναι 500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή για το εξάμηνο θα πάει στα 1.000, εντάξει, είπε για να το ισοβαθμίσει. Παρόλα αυτά, τα φιλοδορήματα έπρεπε να είναι αφορολόγητα. Οπότε προσωπική μου άποψη και έτσι, θερμή παράκληση προς όλους μας, τα φιλοδορήματα να τα αφήνουμε έτσι στο χέρι που λέμε, να ξέρει κι ο άλλος και τι παίρνει.

Βέβαια με και το ρίχα το ακούσαμε και όλα τα ωραία τα αγαπημένα θα ακούσουμε. Και ακόμα ωραιότερα θα ακούσουμε από τα χείλη της Σοφίας Ξανθοπούλου, η οποία σε πολύ λίγο θα είναι στο στούντιο για να μας, στις τρεις ακριβώς, για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εκεί θα πάμε με Prince το 1984, όταν ακόμα εμφανιζόταν ως Prince μαζί με τους Revolution. Ανεβάστε λίγο εντάσεις, When Doves Cry.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πάνω από 20 πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, με τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα μέτωπα να εντοπίζονται στο νότιο ρέθυμνο της Κρήτης, στη Βιωτία, στην Αργολίδα κοντά στις Μεκίνες και στην Αχαΐα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών ισχύει επίσης για την Αττική, τη Βιωτία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από τον παραθαλάσσιο οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία, καθώς η πυρκαγιά που γιαίει στην περιοχή εξακολουθεί να απειλεί τον οικισμό. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 80 άτομα, ενώ η εκένωση πραγματοποιείται τόσο από τη θάλασσα όσο και μέσω εναλλακτικής χερσαίας διαδρομής. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην Κάλυμνο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού Ιωάννης Μαστροκούκος, σημειώνοντας ότι η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα. Όπως είπε, η φωτιά άφησε πίσω της Κρανίου τόπο. Ιδιαίτερα αυξημένος θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών τις επόμενες μέρες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση. Ο πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Θοδωρής Γιάνναρος προειδοποιεί ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε παρατεταμένη περίοδο υψηλής επικινδυνότητας, η οποία σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 10 Αυγούστου. Σε κλίμα Οδύνη τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει έτοιμος να στηρίξει την Ισπανία στη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα. Το Παρίσι ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις κυβερνήσεις της Μαδρίτης και του Ραμπάτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο ρυθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

καλά, βρε. Τι λέω εγώ συνέχεια και συνέχεια να είμαστε προσεκτικοί στο τιμόνι, προσεκτικοί στο τιμόνι. Ορίστε, να, μία νέα σύγκρουση οχημάτων λίγο μετά το θέατρο Υγείας για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά στην περιφερειακή μας. Το ποτηλιάρισμα είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς τέτοια ώρα, όμως ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα και μετά, μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου, μέχρι και το Επταπύργιο. Αλλά έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων λίγο μετά το θέατρο Υγείας, όπως κατευθύνεστε προς τα δυτικά, που μάλλον θα δημιουργήσει και μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα έχει μια πολύ καλή εικόνα και οι πρώτες καθυστερήσεις που θα συναντήσετε είναι από την Τριανδρία και μετά, ουσιαστικά μετά την Τούμπα, μέχρι και λίγο μέχρι το πρώην τούνελ. Κωνσταντίνου Καραμαλή συγκεντρώνει ογκοχημάτων και στα δύο ρεύματα, είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, πράγμα που σημαίνει ότι από το ύψος της Μπότσαρη και μετά ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι τη Βούλγαρη, και στο αντίθετο ρεύμα από τη Μαρτίου μέχρι και την, από την Μπότσαρη μέχρι την 28 Οκτωβρίου. Να έρθω στο κέντρο, στην Ανοπόλη είμαστε κουκλάκια. Η Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου με καλή εικόνα, αρκετά καλή εικόνα. Η Εγνατία άρχισε να συγκεντρώνει ογκοχημάτων, οπότε έχουμε μικρό καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή από την Παλαιών Πατρών Γερμανού και μετά μέχρι το κλείσιμό της έχει ογκοχημάτων πλέον συγκεντρώνει, όπως και η Λεωφόρος Νίκης από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι το Λευκό Πύργο μου είναι μποτιλιαρισμένη. Η Πολυτεχνείου με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων στα φανάρια των δικαστήριων έχουμε τις καθυστερήσεις. 26 Οκτωβρίου, όπως ανεβαίνετε για να φτάσετε στο φανάρια Πλατείας Δημοκρατίας, θα έχετε και εκεί καθυστερήσεις. Ούλετε και μάλα χαίρε, εάν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα του FM100. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι στην εξέλιξή της, είναι στη δεύτερη της ώρα. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Καλοκαιρινά θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα και θα ξεκινήσουμε έτσι με ρέγγι διάθεση. Σας περάστε από τον τοίχο μας, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε και αφήστε αποτυπώματα να μεγαλώσουμε αυτή την ομάδα και την παρέα και τις δονήσεις μας. Ναι, τα συμφωνεί και ο Τζίμι Κλιφ.

τώρα δεν μπορώ να τα αφήσω να περνάνε έτσι. Καλά, βέβαια, το γεγονός ότι εμείς η μισή Ελλάδα καίγεται και περνάνε τα νομοσχέδια έτσι από την Βουλή, δεν το συζητάμε. Κάθε καλοκαίρι το βιώνουμε αυτό, κάθε καλοκαίρι το βλέπουμε έτσι να... είναι ένα σύστημα, ρε παιδί μου, το οποίο ακολουθείτε. Τι γίνεται, ο άλλος. Είναι αυτό που λέει, να φοβάσαι να αφήσεις διακοπές, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις, αν θα βρεις τίποτα πίσω. Και όρθιο. Πέρασε το νομοσχέδιο για ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Ψήφισαν φυσικά οι βουλευτές. Τα γνωστά, όπως και στο νομοσχέδιο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμορφα τα περνάνε, γρήγορα τα περνάνε. Με το νεράκι ασχολήθηκαν δύο μέρες, όχι 12 ολόκληρες ώρες που μας το περνούσαν. 12 ολόκληρες ώρες συνεδριάζανε για αυτό το θέμα. Και φυσικά ψήφισαν. Το ίδιο έγινε και τώρα. Ψηφίζουν αυτοί, ψηφίζουμε και εμείς, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αυτό που λένε, τι ψηφίσατε ρε. Πραγματικά, ώρες-ώρες αναρωτιέσαι με το τι βγάζουμε και εμείς από τις κάλπες. Όσοι βέβαια πάνε, γιατί υπάρχει και μεγάλο ποσοστό αποχής, να τα λέμε και αυτά. Και από ό,τι βλέπετε, η αποχή είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα. Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο κυρώσεων για τη μη επιβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης απόκτησης, μεταβολής ή παύσης χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, καθώς και για τη μη διαφύλαξη ή φύλαξη των ίδιων των μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν. Είναι μπλέξιμο και αυτό. Κάτι πρόστιμα θα αρχίσουν να έρχονται πάλι για παράβαση υποβολής δήλωσης, φτάνουμε στα 100 ευρώ κτλ. Κτλ. Αλλά αφήστε το λογιστή σας να στεναχωρηθεί με αυτά και απλά ρωτήστε τι και πώς για να ξέρετε κι εσείς να είστε τυπικά σωστοί, για να μην σας έρχονται τα εκατοστάρια στο κεφάλι. Γιατί είχε κάτι πεντακοσάρια από ό,τι βλέπω. Και δεν είμαστε για τέτοια. Να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, είναι πολύ πολύ βασικό αυτό, και να μην ξεχνάμε έτσι, να μην τα αφήνουμε όλα στο έλα μωρέ δε βαριές. Όχι, να ενημερωνόμαστε για τα πάντα. Τα λέω για τα πάντα, εννοώ για τα πάντα. Και όπως ειδικά θα πρέπει να βλέπουμε τι ψηφίζεται στη Βουλή μέσα στο κατά καλό καιρό, όσο ακόμα είναι έτσι, συνεχίζει και συνεδριάζει. Αυτοί μέχρι να λήξουν τις συνεδριάζεις τους θα περάσουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα. Οπότε το νου μας να ξέρουμε τι γίνεται. Μην έρθουμε το Σεπτέμβριο ξαφνικά και πούμε, καλά, πω τι έγινε ρε παιδιά, μάση τον Παπαδόπουλο.

0: Τώρα δεν ένα φέρνει το άλλο. Βλέπω ότι πως πέρασε το νομοσχέδιο έτσι για την ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Και θυμάμαι αυτή τη δήλωση έτσι που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προηγούμενες, πριν τις τελευταίες εκλογές που είχαμε, που μας τα έλεγε, ρε παιδί μου, έτσι ξεκάθαρα, και ότι είμαστε και... Ας θυμηθούμε λίγο αυτή τη δήλωση.
1: Ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό.
0: Άντε να δούμε λοιπόν έτσι τι θα ζήσουμε πάλι. Έτσι λέγαμε και για την ΔΕΗ τότε, που μετά έγινε και ΔΔΕ. Και πάει λέγοντας το σενάριο. Απλά είναι ότι μας τα το δηλώνουν κατηγορηματικά, τα δηλώνουν κάποια πράγματα, καταλάβατε τι γίνεται. Αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα και δεν μπορώ να ησυχάσω. Καλά, έχουμε τη θεματάρα με τον δικό μου τον αγαπημένο, τον Άδωνη του Αδόνιδος. Έχει γίνει θεματάρα τρελή. Θα τα πούμε, τι να κάνω, θα τα πούμε, δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Μπορείτε και εσείς να περνάτε από τον τοίχο μας στο Facebook, να αφήνετε τα δικά σας αποτυπώματα. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Ναι, και 110 ψηφιακές συσκευές, γιατί βεβαίως των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είπαμε στην κατάργηση του για το χάρτινο μπλοκάκι, καταργείται. Είχαμε πει για τις 50, έρχονται και άλλες 60 και θα γίνεται χαμούλης στους δρόμους, οπότε να είστε ενημερωμένοι. Είπαμε, ο έξυπνος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.

Εντάξει, τώρα λέμε ότι βελτιώθηκε η εικόνα στο Ρέθυμνο. Έχουν ήδη κατακαεί 45.000 στρέμματα τουλάχιστον. Μην μας το λέτε σαν καλή είδηση, ότι μπράβο στους ανθρώπους που έχουν πέσει, με την ψυχή τους πέφτουν πάνω στις φλόγες πραγματικά για να τις σταματήσουν. Και μόνο σε αυτούς οφείλεται, και στους εθελοντές και στους πυροσβέστες. Από αέρος δίνεται τρελή μάχη, όπου μπορούν βέβαια να σηκωθούν τα αεροσκάφη, γιατί έχουμε πολλές περιοχές όπου δεν μπορούν να σηκωθούν λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύναμη και προστασία ευχόμαστε, καλή δύναμη και προστασία σε όλους όσοι ρίχνουν τα σώματά τους κυριολεκτικά στη μάχη με τις πυρκαγιές. Και η σκέψη μας και η θετική μας ενέργεια πάει εκεί, όπως βέβαια και η προστασία που στέλνουμε έτσι νοερά, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας.

Λίγο νωρίτερα είχαμε έτσι μια φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει, πήρε φωτιά εδώ στη Μοναστηρίου. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό, σοκαριστικό βέβαια, και όλοι λένε ότι δεν ξέρουμε πώς προ... Θα σας πω εγώ πώς παίρνουν φωτιά τα αυτοκίνητα εν κινήσει, όταν ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να κάνει τα απαραίτητα σέρβις. Και λέει άντε ακόμα λίγο, άντε αυτοί που είναι και στον ιδιωτικό τομέα μήπως πάρουμε το επίδομα Δίας, άντε και με τότε. Μετά προσπαθεί ο καθένας να δει με ποιον τρόπο θα μπορέσει να κάνει ένα σέρβις στο αυτοκίνητό του, και φυσικά δεν είναι ποτέ εύκολο αυτό το πράγμα, οπότε ναι, φτάνουμε στο σημείο να παίρνουν φωτιά εν κινήσει τα οχήματα. Και φυσικά η ζημιά είναι πολύ πολύ πιο μεγάλη μετά. Είχαμε και χθες την... δύο απρόπτα είχαμε. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Θεατή στο Θέατρο Δάσους. Είχαμε χθες την Μύδια στο Θέατρο Δάσους, όπου διακόπηκε η παράσταση γιατί κλήθηκε η γιατρός. Οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες. Το θέατρο ήταν κατάμεστο φυσικά. Όλοι θέλανε να δουν τη Μύδια του Ευρυπίδη με την Καριοφιλία Καραμπέτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία ήταν εξαιρετική στο ρόλο της για ακόμη μία φορά. Επικράτησε αναστάτωση, ζητήσανε βοήθεια. Το συγκλονιστικό είναι ότι οι ηθοποιοί παρέμειναν στην ίδια θέση για όλη τη διάρκεια της διακοπής, χωρίς να μετακινηθούν καθόλου, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν από το σημείο εκείνο και μετά. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι, γιατί όσοι ήταν μπροστά δεν το είδανε, και όσοι ήταν πιο πίσω, είδαμε ότι υπήρξε και δεύτερο περιστατικό με λιποθυμία στο θέατρο, όπου έσπευσαν οι διασώστες και μια νεαρή κοπέλα, η οποία από ό,τι φαίνεται ήταν γιατρός, γιατί έτρεχε από την αρχή και στο πρώτο περιστατικό. Και χωρίς να διακοπεί η δεύτερη φορά η παράσταση, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Ήρθε και το ασθενοφόρο και παρέλαβε την γυναίκα, η οποία και αυτή είχε ένα λιποθυμικό σοκ. Τέλος, καλό, όλα καλά βεβαίως. Σήμερα το βράδυ έχουμε τη δεύτερη παράσταση, δεύτερη συνεχόμενη βραδιά με τη Μύδια του Ευρυπίδη και την Καριόφιλη Γαραβορτή στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε απόψε το βράδυ, όσοι δεν πήγατε, να πάτε να το δείτε. Είναι διαφορετική η προσέγγιση βεβαίως. Η Καριόφιλη Γαραμπέτη για άλλη μια φορά αφήνει η εποχή με την ερμηνεία της. Βεβαίως η παράσταση, είπαμε, είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που θα περιμέναμε ίσως να δούμε. Παρ' όλα αυτά, η Καριοφυλλά Καραμπέτη εξαιρετική για ακόμη μία φορά στον ρόλο της. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα τσιτώσουμε λίγο τα γκάζια για να ανεβάσουμε κι άλλο τις δονήσεις, γιατί θέλω έτσι να είμαστε ανεβασμένοι μέχρι τη Δευτέρα που ανταμώσουμε πάλι. Δίνω μία νότα του τι θα ακολουθήσει στο τελευταίο ημίωρο. Πέρασα από τον τοίχο, αφήστε τα αποτυπώματά σας και θα έρθω κι εγώ από εκεί αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις. 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Βουτιά στις νότες FM 100.
0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.

Έτσι να το ακούσουμε ολόκληρο, να το ευχαριστηθούμε. Έχουμε για καιρό να το ακούσουμε. Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do, Like the Way I Do. Αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσουμε στους πιλότους μας που πέφτουν με κίνδυνο τη ζωή τους πραγματικά, προκειμένου να κάνουν ρήψεις με τα αεροπλάνα, με τα αεροσκάφη τους, στις φωτιές, στις πύρινες λέλαπες. Και βλέπω τώρα μια φωτογραφία από το πτερύγιο, από το ακροπτερύγιο του αεροσκάφους, από την φωτιά, στη φωτιά της ναυπακτίας, όπου ο πιλότος κατέβηκε τόσο χαμηλά για να κάνει τη ρήψη του, που βρήκε στο πεύκοτο το ακροπτερίγιο του αεροσκάφους. Μόλις αντελήφθη τι έγινε, ο πιλότος έδωσε σήμα για την ανάγκη προσγείωσης. Επέστρεψε το αεροσκάφος άμεσα στη βάση της Ανδραβίδας, όπου προσγειώθηκε επιτυχώς. Περνάει τον έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει κάποια σοβαρή ζημιά. Και βλέπουμε στη φωτογραφία το πεύκο που καρφώθηκε, τμήμα του καρφώθηκε πάνω στο ακροπτερίγιο, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι υπεράνθρωποι είναι οι πραγματικοί σούπερ ήρωες. Είναι οι άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουμε σαν πρότυπα για τα παιδιά μας, όλοι αυτοί, όπως είναι και οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλοι αυτοί που δίνουν καθημερινά μάχες για να μπορούμε σήμερα να είμαστε εμείς εδώ. Όπως μάχες έδωσαν και οι προγονείς μας για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εμείς εδώ, ας και έδωσαν εμείς σαν κράτος, σαν πολιτεία, όχι εμείς, αυτοί έχουν αποφασίσει να πουλήσουν τα πάντα. Να δώσουν τα πάντα έτσι σε ιδιωτικές εταιρείες, ρε παιδί μου, γιατί να, θα είναι καλύτερα. Τι γίνεται, η βιονική μας ευχαριστεί από νωρίς σήμερα, βλέπω. Γιάννη, τι έγινε, δεν χορεύουμε αρκετά σήμερα για να την... Δεν την έχεις χορέψει πολύ, ορίστε, μας ευχαριστεί από τώρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ανεβάσουμε δονήσεις για να δούμε τι γίνεται. Για να αφήσετε τις καρέκλες, σηκωθείτε, σηκωθείτε, σηκωθείτε. Πάμε λίγο. Καλύτερη είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης μας, να ξέρετε. Δεν έχουμε τόσο μεγάλα μποτιλιάρισμα. Έχουμε, αλλά καλύτερα είναι. Βέβαια, στην περιφερειακή μας, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, ξεκινάει από την Πηλαία ένα μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και το Επταπύργιο. Προσεκτική να μου είσαι. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πολύ καλά σε αντίθεση με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, που έχει συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων.

Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Εγώ για να είμαι ειλικρινή τώρα, εντάξει, θα την πω την αμαρτία. Όχι, αμαρτίε δεν υπάρχουν γι' αυτό και δεν μπορώ. Είναι η φράση τώρα που το λέει. Λοιπόν, θα το πω όμως αυτό που σκέφτηκα, ότι ήμουν σίγουρη ότι θα βγει ο αγαπημένος μου, έτσι, για τον Άδωνη, το Αδόνιδο, σαν λέμε τώρα. Μαράκι μου, πολλά φιλιά και σε σένα και στον Ίντι. Ότι ο Άδωνης του Αδόνιδο περίμενα ότι θα πει: κοιτάξτε, ότι δεν είναι τέτοια τα γελιά μου και με κάνει. Αλλά όχι, βγήκε, το παραδέχτηκε. Ναι, γιατί βέβαια δεν μπορούσε και να το διαχειριστεί διαφορετικά. Η αλήθεια να είναι αυτή. Βγήκε και μας έδωσε το στίγμα. Ναι, εγώ τα αγόρασα, κάνουν 600 ευρώ, λέει, αυτά τα γελιά. Και να ξέρετε ότι δεν είναι η εταιρεία, έχει φροντίσει έτσι ώστε όταν γράφει να το βλέπεις εσύ, να ανάβει το λαμπάκι. Γιατί λέει δεν υπάρχει τρόπος να παρακάμψει αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι σύμφωνα με όλους τους όρους του GDPR, δηλαδή των προσωπικών δεδομένων, όπως το λέμε στα ελληνικά, γιατί μας έχουν βάλει όλους τους ξένους χαρακτήρες μπροστά. Και ότι όλα τα πλάνα που είδατε ότι δεν ήταν από τον ίδιο, έτσι, αυτός δεν έκανε τίποτα. Μπορεί να τα έχει για προσωπική χρήση, ρε παιδί μου, τα πλάνα. Αν θέλει να γουστάρει, να τη βρίσκει έτσι ο άνθρωπος, να θέλει να σε παίρνει βίντεο, να το βρίζει. Μπορεί να τη βρίσκει με αυτόν τον τρόπο, σαν τη συνειδητή σε μέλη. Σε δημόσιο χώρο, εσύ δεν είσαι στο σπίτι σου να το κάνει. Πώς. Ξάλλου θα βλέπεις το λαμπάκι εκεί όταν σε γράφει. Θα ανάβουν και τα δικά τα λαμπάκια, να τα βλέπεις. Όχι μόνο τα δικά σου που ανάβουν που τον βλέπεις. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Σας τα λέω να ξέρετε, να μην μου λέτε ότι δεν τα πάμε. Πάντως του το δίνω, έτσι που το παραδέχτηκε. Γιατί, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε και να το κρύψει, γιατί είναι γνωστά τα γελιά αυτά. Έχουν κυκλοφορήσει, ξέρουμε, αποτυπώθηκαν και σε φωτογραφίες. Οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι χρησιμοποίησε, όταν του την έλεγαν εκεί στην Λίμνο, όταν του την έλεγαν, χρησιμοποίησε το πόσες χιλιάδες κόσμος τον ψήφισε, και αν και αυτή είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Μα καταρχάς, όταν ο άλλος σε ψηφίζει, δεν σε ξέρει προσωπικά. Λέει, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να του φάνηκε καλός, ή να λέει, να, επειδή ασχολείται και. Ασχολήθηκε κάποτε με την Ελλάδα και μας έλεγε πολλά ωραία πράγματα τότε, και αυτό είναι μια μετάλλαξη πραγματικά που έχει πάθει και δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αλλά βέβαια, επειδή μεγάλωσε με τα αρχαία ελληνικά κείμενα ο Άδωνης του Αδόνιδος, γι' αυτό έχει και τόσο καλή, έχει τόσο μεγάλη εφράδια λόγου και ξέρει πάρα πολύ καλά να το γυρίζει όλο υπέρ του. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Φυσικά αυτό οφείλεται στην παιδεία που είχε από μικρός. Το πώς έγινε τώρα έτσι και πώς μεταλλάχθηκε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ με τη λογική, και θα πρέπει να το μελετήσουν οι δικοί μου. Αλλά είπαμε ότι μπορεί να έχει αυτή τη διαστροφή, ρε παιδί μου, να θέλει να τραβάει σε βίντεο όταν εσύ τον βρίζεις και του λες ότι να είσαι αυτό, είσαι εκείνο, να θέλει να το κρατάει για την πάρτι του, να το βλέπει και να φτιάχνεται. Να λέει, κοίταξε να δεις, έλα εδώ γυναίκα να σου δείξω τι έγινε. Είναι ευγενίτσα μου, έλα να σου πω. Έλα, μπουμπούκο μου, πες μου. Να, έλα να σου δείξω, να σου πω, θα σου δείξω πώς μου μιλούσαν εκεί πέρα, εκεί στο χωριό που πήγα. Μου μιλούσαν έτσι, κοίτα πώς μου μιλάει αυτός, πώς με επιτίθεται. Είμαι σίγουρη ότι αυτός είναι ο λόγος, να ξέρετε, για κανέναν άλλο λόγο. Δεν θα ψάξεις να σε βρει εσένα ποιος είσαι που τον έβρισες, όχι, η βίτσια είναι αυτή. Και εμείς σεβόμαστε τα βίτσια των ανθρώπων, βέβαια, αρκεί να τον δηλώνει ο άλλος. Μπουκο μου, τι σου κάνανε εκεί πέρα που πήγες, έλα γυνε, έλα Ευγενίτσα, να σου δείξω, έλα. Κάνω το σενάριο τώρα και τρέχα. Θα γυαλάς τρεις μέρες μέχρι να τα πούμε Δευτέρα ξανά. Ακούστε αυτή την καταπληκτική πραγματικά εκτέλεση του What Am I Gonna Do του Rod Stewart μαζί με τη Royal Philharmonic Orchestra.

Λοιπόν, όσο το σκέφτομαι και το επεξεργάζομαι, μπορεί και να μην τον πίστευε και σου λέει: θα πάρω τα γυαλιά να τα καταγράφω, να τα βλέπεις. Μπουμπούκο μου, πώς μου φέρετε κανείς. Έλα να σου δείξω, έλα, έλα, κοίτα, τ' άκουσε κάμερα. You really sweat me off my feet. I could drink a case of you. Ρε, τι ζούμε, τι ζούμε. Τι ζούμε, μεγάλες στιγμές ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε, γιατί η ελληνική ψυχή μας μόνο για μεγάλα είναι. Έχει αποστολή, η αποστολή της είναι για τα μεγάλα και τα σπουδαία, και αυτό θα το ζήσουμε και πάλι, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Όλα τα μεγάλα και τα σπουδαία εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας, από εμάς τους Έλληνες, για εμάς τους Έλληνες. Ετοιμαζόμαστε για φινάλε. Γρήγορα πέρασε η ώρα πάλι.

Και ο Γιάννης ο Ρόκ είναι εδώ και η Σοφία μας από τη Βέρεια, η στιγμή μας από το Ηράκλειο, πολλά πολλά φιλιά. Αρεζίνα στη Λέρο, πολλά πολλά φιλιά. Η Έλενα και ο Μπάμπης είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη είμαστε, έτσι μια μεγάλη αγκαλιά στέλνουμε. Ο Παντελής από το κέντρο είναι και αυτός εδώ. Τι ωραία παρέα και σήμερα.

0: Είχαμε και τη σύλληψη δύο γυναικών εδώ στη Θεσσαλονίκη για πολλαπλές κλοπές σε καταστήματα στο κέντρο της πόλης. 43 και 51 ετών και αντιστοίχως οι δύο γυναίκες. Η Τίκο η Βουλγαρίας. Να σας πω πως τι βρέθηκε πάνω της από τις παράνομες πράξεις. Τι βρέθηκε πάνω τους. 2.390 ευρώ, 2.500 δηλαδή. 6.000 τουρκικές λίρες και πλήθος προσωπικών εγγράφων και τραπεζικών καρτών των θυμάτων. Καλά, δεν μιλάμε για το τι έχει γίνει στη Θεούτα της Ισπανίας και φυσικά ετοιμάζονται δηλώσεις έχουμε από Γερμανία και από άλλες χώρες που δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν στην κατάσταση. Όχι απλά παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας. 49.000 είναι οι λαθρομετανάστες που έσκασαν μύτη. Όλοι μαζί ήταν μαζικό, σου λέει πώς θα πιάσουν από εμάς. Οργανωμένο είναι όλο το σύστημα, να ξέρετε. Όλο, όλα είναι πολύ πολύ οργανωμένα και εμείς απασχολούμαστε φυσικά και μας απασχολούν άλλα πράγματα, γιατί όταν βλέπεις τη χώρα σου να καίγεται, το μυαλό σου, η προσευχή σου και όλες σου οι σκέψεις είναι εκεί και δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Σε εξέλιξη οι δυναμικές δοκιμές του πρώτου νέου υβριδικού σειρμού Intercity που έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη και έρθει και ο δεύτερος. Εμείς φτάσαμε στο σημείο εκείνο όπου... Θα σας ευχαριστήσω πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 2. Να μου είστε όλοι εδώ, να μου είστε όλοι καλά, να περάσουμε υπέροχα, να γιωθούτε και να γιωθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Φρούτα και λαχανικά ενισχύουμε τον οργανισμό μας με αυτά. Φυσικά δεν ξεχνάμε να πίνουμε νεράκι. Να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και όσο μπορούμε... βοηθήσουμε ανθρώπους και τη φύση, πανίδα, χλωρίδα, ό,τι μπορούμε. Βλέπω εικόνες έτσι από την επιδρομή των λαθρομεταναστών και βλέπω κάποιους με στολές καλές, κατάδυσης και γενικώς ξέρανε πάρα πολύ καλά τι κάνουν, γι' αυτό σας το λέω. Να μου προσέχετε τον εαυτό σας, να μου τον καλοποιήσετε, να μου τον περιποιηθείτε, να μου τον αγαπήσετε περισσότερο από κάθε φορά και να ανταμώσουμε υγιείς και πάλι τη Δευτέρα εδώ. Στις 4 ακριβώς, Σοφία Ξανθοπούλου για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά θα παραμείνει και αυτή η παρέα με την Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο. Μείνετε και εσείς εδώ συντονισμένοι. Το τελευταίο τραγούδι είναι για τον καθένα από εμάς, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, γιατί το τραγούδι λέγεται People Have the Power, ο καθένας έχει τη δύναμη μέσα του. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί από ό,τι φανταζόμαστε, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Έως τη Δευτέρα στις 2, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 4. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πάνω από 20 πύρινα μέτωπα μένονται στην Ελλάδα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και θυελλώδεις ανέμους που ξεπερνούν τα 7 με 8 μποφόρ. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα 8 περιφέρειες της χώρας. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Βιωτία, με διαδοχικές εκενώσεις οικισμών όπως ο Άγιος Βασίλειος από Ξηρά και Θάλασσα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ήχησε το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων προς το Άργος. Νέο συναγερμό σήμανε στην Αχαΐα, με το 112 να δίνει εντολή για άμεση εκκίνηση της εκένωσης του οικισμού Φλόκα. Μέτωπο σε εξέλιξη σε δραστική έκταση στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Ατωλοκαρνανία, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο η εικόνα παρουσιάζει αισθητή υποχώρηση μετά από 2 εφιαλτικές νύχτες. Ωστόσο, οι δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις στον Ασιώματο και την Αγία Παρασκευή. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από την καμένη γη στην Πρέβελη. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο. Στην Πάρο, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις στο Άσπρο Χωριό. Όπως είπε ο Δήμαρχος Καλύμνου, η φωτιά άφησε πίσω της έναν κρανίου τόπο. Ιδιαίτερα αυξημένος θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών τις επόμενες μέρες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος, προειδοποιεί ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε παρατεταμένη περίοδο υψηλής επικινδυνότητας. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Στη σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Νότιο Ρέθυμνο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Αναμένεται ο συλληφτής να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση θα ισχύσει έως τις 8 το βράδυ στο Δήμο Κασάνδρας, στο Δήμο Σιθωνίας και στο Δήμο Αριστοτέλη. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όσοι αντιδρούν και λένε όχι στη μεταρρύθμιση, θέλουν να διατηρηθεί ένα καθεστώς το οποίο έχει σπατάλες, έχει παλαιά δίκτυα, έχει ένα αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης του νερού. Οφείλουμε να αλλάξουμε την αρχιτεκτονική, να αλλάξουμε τη δομή, είπε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Την αύξηση του αφορολόγητου του ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα social media ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με την Άννα Διαμαντοπούλου να ζητά εξηγήσεις από το κόμμα Τσίπρα για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας του. Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια για την κομματική μας λειτουργία. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει ότι στηρίζεται αποκλειστικά στον αγνό εθελοντισμό και στις εισφορές των μελών του, καθώς γεννήθηκε μόλις πριν από 2 μήνες. Επίθεση από τσακάλι ενώ βρισκόταν σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη δέχτηκε χθες βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών. Το περιστατικό έγινε στις 11 το βράδυ όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε προς το κορίτσι το οποίο δάγκωσε στο πρόσωπο. Η ενήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ο Μακρόν δηλώνει έτοιμος να στηρίξει την Ισπανία στη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα. Το Παρίσι ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις κυβερνήσεις της Μαδρίτης και του Ραμπάτ. Εν τω μεταξύ, περίπου 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Θέουτα, αριθμός που ισοδυναμεί με το 70% του πληθυσμού του Ισπανικού θύλακα, δήλωσε ο πρόεδρος Χουάν Βίβας. 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν στη Θέουτα, είπε. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 5. Ακολουθεί η εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μίδια.
9: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
12: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας και τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν, λίγο πριν την καλοκαιρινή μας άδεια. Είναι το αφιερωμένο φυσικά εδώ στον FM 100. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο και όχι μόνη της και σήμερα. Τελευταία εκπομπή σιγά με την άφηνα την Σοφία Ξανθοπούλου.
1: Καλησπέρα,
0: σας. Είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Τι ωραία, τι ωραία που
0: Σοφία
1: περάσαμε.
0: Ήταν, αυτή η εβδομάδα, αυτό θα έλεγα, ήταν πάρα πολύ όμορφη για μένα.
1: Και για απόλες.
0: Πέρασε πάρα πολύ γλυκά η τελευταία εβδομάδα έτσι πριν την άδεια και για σένα και για μένα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την στιγμή που ζήσαμε μαζί.
0: Πολύ
1: μου άρεσε.
0: Πολύ όμορφα, ναι. και σήμερα τελευταία εκπομπή έτσι θα μου κάνεις λίγο παρεούλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να σχολιάσουμε με μερικά πραγματάκια.
1: Μόνο.
0: Και θέλω έτσι να κλείσουμε παρεούλα, να
1: βεβαίως
0: ευχηθούμε και στους ακροατές καλό Αύγουστο, να περάσουν όμορφα, να πάνε κάπου έτσι έστω και για λίγο.
1: Οπουδήποτε,
0: είτε μείνουν, είτε μείνουν εδώ. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό. Και αυτό τώρα που ρωτάς τον καθένα που θα πάει διακοπές,
1: ναι,
0: μπορεί ο άλλος να μην πάει διακοπές.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πού θα πας,
1: ναι,
0: πουθενά.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, ό,τι τι.
1: Τι λέει, τι κλείσατε, λέει.
0: Τι κλείσατε, ναι, μη χειρότερα.
1: Μη χειρότερα. Είναι
0: αδιακρισία.
1: Αδιακρισία είναι. Όπως αδιάκριτη είναι η ερώτηση που λένε, ας πούμε, κανένα παιδάκι έχετε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάπως έτσι το συγκαταλέγω.
0: Δηλαδή είναι. Άμα θέλει ο άλλος να σου πει, θα σου πει.
1: Θα σου πει. Τι έγινε, πού θα πάμε.
0: Κανονίσατε κάτι ή το άλλο το ύπουλο. Κανονίσατε κάτι. Θα πάτε κάπου. Και καλά, μπορείτε. Ναι. Θα πάτε κάπου.
1: Και ρωτάς εσύ, εσείς κανονίσατε. Ναι. Όχι, εμείς δεν κανονίσαμε. Ναι. Τότε τι ρωτάς εμένα, ναι, μα, δεν κανονίσες εσύ. Άσε με τώρα, μην με.
0: Ή αν κάνεις το λάθος.
1: Ποιο?
0: Και πεις, ας πούμε, λέω τώρα από προσωπική μου εμπειρία.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ναι, θα πάω.
1: Ναι.
0: Ναι. Πού θα πας?
1: Λες
0: εσύ. Α, ναι, τι λες τώρα. Αρχίζει ο άλλος. Ξέρεις, ναι, ειδικά άμα πεις τίποτα, ξέρω εγώ, κανένα νησί, κανένα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Και καλά έχεις λεφτά. Μπράβο.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: πας
1: ναι,
0: και.
1: Ναι,
0: ή αν πεις
1: ναι,
0: εξωτερικό και
1: αυτό. Μπράβο,
0: μπράβο. Και τώρα δεν λέω τίποτα.
1: Μίλη, καλά κάνεις.
0: Πού θα πας, πουθενά. Λέω, θα δούμε. Λέω, όπως προκύψει και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, μάνα μου, δεν θέλω. Πήγα στο Καστελόριζο και κόλλησα κορονοϊό, δεν είχα κολλήσει ποτέ.
1: Το θυμάμαι.
0: Και κόλλησα στο Καστελόριζο, δηλαδή.
1: Τι ήταν εκείνο?
0: Από το μάτι που είχαν φάει να πούμε, πας, πας.
1: Τι ήταν εκείνο που έζησες?
0: Και στη Ρόδο πήγες και στο Καστελόριζο. Όπου θέλω, ρε, θα πάω.
1: Πω, πω.
0: Όπου θέλω, θα πάω.
1: Το θυμάμαι. Πραγματικά.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν. Και πάω εκεί στο κέντρο υγείας, πιο κέντρο υγείας, τέλος πάντων υποτυπώδες, και είχε ένα γιατρουδάκι εκεί.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Ναι, λέω. Βγήκε, λέω, θετικό, λέω, το τεστ και τα λοιπά. Λέω, αν τυχόν, λέω, χρειαστώ κάτι. Τι να χρειαστεί, τελείω, δεν πάτε καλύτερα στη Ρόδο, με λέει, να μην είστε εδώ. Και πήρα το καράβι με τον κορονοϊό και γύρισα στη Ρόδο και μετά πήρα το αεροπλάνο και γύρισα στη Θεσσαλονίκη και έπεσα εδώ σε κόμμα, να πούμε, σχεδόν,
1: ναι,
0: από την κούραση.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα, τι πέρασες τότε? Το θυμάμαι, δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δεν πάτε, λέει, καλύτερα στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ έτσι τη βγάζουμε. Δεν,
0: ναι, δηλαδή εδώ δεν σας εγγυώμαι. Ναι, ότι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: ήρθατε τώρα, ναι, τουρισμός για όλους.
0: Ήρθε στο Καστελόριζο, τώρα πας κορονοϊό, κυρά μου, τώρα
1: και
0: σοβαρά.
1: Σαν την άλλη, ναι, που είπε, άντε τώρα θα το πάμε.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι, θέλω να το θίξουμε αυτό το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Να ξεκινήσουμε από τα ωραία, ας πούμε, από τα θετικά.
1: Ναι.
0: Χθες πήγα στην Μύδια, στο Θέατρο Δάσους. Συνομιλήσαμε και εδώ με την Καριοφιλιά Καραμπέτη που μας έλεγε για τη Μύδια, ήθελα να τη δω. Λοιπόν, ήταν μια καταπληκτική παράσταση. Αλλά συνέβησαν πολλά και δυσάρεστα ευτράπελα.
1: Βγήκαν ευτράπελα και
0: δυσάρεστα, ναι, και ευτράπελα.
1: Και βγήκαν πράγματα τα οποία δεν περίμενες ότι θα δεις και εσύ ίδια. Θα ακούσεις.
0: Υπήρχε ένα περιστατικό και δεν ήταν το μοναδικό όλες αυτές τις μέρες και είναι αναμενόμενο. Χτες είχε 4.000 κόσμο σχεδόν το Θέατρο Δάσους. Έτσι κι αλλιώς 3.900 χωράει. Ήτανε τίγκα, ήταν
1: τίγκα,
0: γεμάτο.
1: Φουλ.
0: Διακόπηκε η παράσταση γιατί κάποιος φώναξε ένα γιατρό, παιδιά, ένα γιατρό. Κάποιος έχασε τις αισθήσεις του. Οκ. Λοιπόν, πέρα από το ότι με συγκίνησε πάρα πολύ γιατί άναψαν τα φώτα κατευθείαν, ότι από όλες τις πλευρές του θεάτρου έβλεπες ανθρώπους να τρέχουν.
1: Ναι, γιατροί να συντρέξουν.
0: Που ήταν οι γιατροί.
1: Ναι.
0: Και αυτό έτσι με συγκίνησε. Με συγκίνησε επίσης και θαύμασα τους ηθοποιούς που μείνανε ακριβώς σε εκείνο το σημείο του έργου, ακίνητη.
1: Στο σημείο
0: στο
1: που ρόλο, έλεγε ο ρόλος.
0: Στο ρόλο, ακίνητη,
1: ακίνητη
0: όμως.
1: Στη στάση που.
0: Για 15 λεπτά.
1: Όπω, φοβερό.
0: Μείναν ακίνητοι. Σταμάτησε η παράσταση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δόθηκαν,
1: ναι, ναι,
0: οι πρώτες βοήθειες, όλα καλά με τον άνθρωπο, ευτυχώς κτλ. Εκεί που καθόμουν λοιπόν, ακούω από πίσω μου μία κυρία να λέει σιγά στην διπλανή της, άμα δεν είναι καλά, να κάθονται σπίτι τους.
1: Άκου τώρα.
0: Δεν το πιστεύω ότι το άκουσα αυτό το πράγμα. Θέλω να απαντήσω εκείνη την ώρα, αλλά πραγματικά.
1: Λες, μήπως δεν το άκουσα καλά.
0: Λέω,
1: Μήπως δεν το είπε.
0: Όχι, το άκουσα. Μια χαρά το
1: ναι,
0: άκουσα.
1: Ρε παιδί μου, αλλά λες.
0: Αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω θέμα. Δηλαδή, γιατί θα μιλήσω άσχημα.
1: Ναι.
0: Αλλά με τρώει αυτό το πράγμα. Η παρέα μου δεν το έχει ακούσει. Με λένε τι έχει. Λέω τίποτα. Λέω αφήστε με.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λέει. Πήγαν λέει γιατροί και αυτά και τα λοιπά. Δεν είναι, λέω αυτό. Εντάξει, ο άνθρωπος θα γίνει καλά. Okay. Τη λέω μετά, λέω έτσι και έτσι. Λέω από πίσω, άκουσα αυτό. Σόπαρε, λέει. Μήπως δεν άκουσες καλά. Όχι, λέω, άκουσα καλά. Σε λίγο λοιπόν. Λέει,
1: επανέρχεται η κυρία.
0: Άντε λέει, το μπάρουν λέει να φύγει. Λέει, τι καθυστερούμε, λέει. Εμείς ήρθαμε να δούμε παράσταση.
1: Άμα.
0: Εκεί γύρισα πλέον.
1: Καλά, και πολύ καλά έκανες.
0: Λέω, κυρία μου, θα μπορούσε λέω, να συμβεί στον οποιονδήποτε. Θα μπορούσε να συμβεί σε εσάς, στην παρέα σας. Γιατί λέω, είστε τόσο σκληροί. Έτσι, πολύ ευγενικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Α, δεν καταλαβαίνει τι της λέτε.
0: Τι μου λέτε, λέει,
1: θεωρεί,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, σας άκουσα. Σας άκουσα τι είπατε. Τι είπα, λέει. Τι θέλετε, λέει. Ήρθα λέει να δω μια παράσταση λέει, και θέλει να με συγχύσετε.
1: Α.
0: Ήταν και επιθετική.
1: Ήταν και επιθετική.
0: Μην ταράζεστε, λέω, γιατί εσείς έτσι κι αλλιώς δεν ταράζεστε με τίποτα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν απάνθρωπιά.
0: Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: Σοφία.
1: Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είσαι στο μετρό, είσαι στο λεωφορείο, είσαι στο μετρό, είσαι στο αεροπλάνο και ένας άνθρωπος υποφέρει και λιποθυμάει. Εσύ θα απαιτήσεις να πας στον προορισμό σου.
0: Ναι.
1: Πάση θυσία.
0: Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι όλοι κάναν ησυχία, τρέξαν οι γιατροί. Θα μείνω στους πολλούς λοιπόν και όχι στην κυρία.
1: Καλά. Πάντως υπάρχουν αυτοί όμως. Αυτοί οι λίγοι
0: υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Και,
0: ας μείνουμε όμως στους πολλούς.
1: Πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα που μου είπες όμως πάλι για το θέατρο Δάσους.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σου πω ότι με αφορμή αυτό και με κάποια συζήτηση που έχω κάνει και με άλλους ανθρώπους εκεί. Υπήρχαν άλλα δύο λιποθυμικά επεισόδια εχθές, τα οποία δεν τα μάθαμε γιατί τα έμαθα εγώ μετά.
1: Τρεις
0: λιποθυμίες. Προχτές στη Φίβα, στην παράσταση Μια Άλλη Φίβα, πάλι διακόπηκε πάλι η παράσταση γιατί υπήρχε επεισόδιο. Δεν υπήρχαν διασώστες.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι αναζητήθηκε γιατρός, πάλι υπήρχε θέμα. Εκεί για να φτάσει ασθενοφόρο δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει,
0: γιατί
1: τι.
0: Παρκάρουν και κλείνουν το δρόμο. Η τροχέα φτάνει εκ των υστέρων. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν εγώ ανεβαίνω και είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, πού είναι η τροχέα?
1: Πού είναι η τροχέα, πού είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, που να υπάρχει χώρος διαφυγής, υπάρχει?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εάν Θεός φυλάξει, γίνει κάτι.

0: αστυνομία. Μου λένε ότι εγώ, ξέρεις τι μου είπαν κάποιοι, εγώ λέει δεν θέλω να έχω υπηρεσία στο θέατρο, δάσο, έχω παιδιά.
1: Άκου τι είπε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Άρα λέω θεωρείς ότι είναι επικίνδυνο.
1: Όταν σου
0: κατάλαβες,
1: λέει,
0: μου λέει,
1: όταν σου λέει έχει παιδιά.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Δεν πρέπει αυτοί που έχουν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα, υπεύθυνοι.
0: Είναι στη δικαιοδοσία του κρατικού θέατρου.
1: Δεν πρέπει το κρατικό θέατρο να κάνει μία σύμβαση με. Έστω με ένα ιδιωτικό κέντρο. Εγώ δεν σου λέω. Το ΕΚΑΒ αποκλείεται να. Δεν γίνεται. Το ΕΚΑΒ δεν μπορεί στα περιστατικά.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει εκεί ένα στενοφόρο. 4.000 κόσμο.
1: Βέβαια. Πρέπει να υπάρχει ένα στενοφόρο έξω. Οπωσδήποτε. Και να υπάρχει χώρος για να περάσει, για να υπάρχει βέβαια και να υπάρχει τροχονόμος.
0: Δεν υπάρχει, Σοφία.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό δεν πολύ πηγαίνω στα θέατρα αυτά.
0: Εγώ πριν χρόνια, που ανέβαζα το αυτοκίνητο επάνω, έχω παρκάρει και για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο δεν μας άρεσε η παράσταση και θέλουμε να φύγουμε. Και φύγαμε. Και πάω να πάρω το αυτοκίνητο να φύγω. Δεν μπορούσα να φύγω γιατί με είχαν κλείσει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται διαφορετικά. Ο τρόπος που παρκάρεις εκεί επάνω και τα.
1: Είναι αναρχία.
0: Είναι όλα ό,τι
1: να είναι. Ναι, ναι,
0: πλέον
1: ναι, ναι.
0: Δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο για να πάω εκεί και είναι νομίζω τρελό να παίρνεις αυτοκίνητο για να πας στο θέατρο.
1: Υπάρχει λοιπόν θέμα κυκλοφορίας στάθμευσης και πολύ βασικό θέμα
0: ασφάλειας
1: και διασωστών. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή το κρατικό θέατρο, πώς αυτό δεν το. Τόσο καιρό δηλαδή δεν έχει.
0: Δεν ξέρω, όταν παίζουν παραστάσεις του κρατικού υπάρχουν εθελοντές διασώστες. Οι υπόλοιπες παραστάσεις όμως.
1: Ναι. Mm. Καλά, μόνο για το. Χαίρομαι πολύ.
0: Για πες μου. Γιατί στη Λυσιστράτη είδα.
1: Να.
0: Εχθές είχε διασώστες, αλλά τους έφερε η παραγωγή.
1: Να.
0: Η συγκεκριμένη παραγωγή.
1: Τι να πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Κι εγώ δεν ξέρω.

0: Και αφού είπαμε τα θεατρικά, να πω ότι η Καριοφιλιά Καραμπέτη έπαιζε χθες με πυρετό.
1: Ναι.
0: Ήταν άρρωστη, που και να μην ήταν δηλαδή.
1: Και να μην ήταν άρρωστη, ε.
0: Ναι, εξαιρετική. Όση ώρα διήρκησε το περιστατικό αυτό με τη λιποθυμία, είχε μείνει ακίνητη επάνω στη σκηνή, όπως και όλοι οι ηθοποιοί βέβαια. Και απορώ πως καθόταν ακίνητη, γιατί ήταν η μισή μέσα έξω στο σκηνικό, στον αέρα ουσιαστικά καθότανε. Τεράστια πειθαρχία και στο σώμα της και τα λοιπά. Εξαιρετική πλαστικότητα και αντοχή. Μπράβο της, 100.000 φορές respect. Πραγματικά.
1: Πολύ καλή, εξαιρετική. Πραγματικά. Το διαπιστώσαμε και στη συνέντευξη,
0: ναι,
1: με τον,
0: ναι,
1: τρόπο που μας μίλησε, ναι, ναι. Με όσα έτσι ήθελε να μοιραστεί μαζί μας.
0: Σπάνια καλλιτέχνηση.
1: Ναι, ναι, σπάνια. Ναι. Μπράβο την Καριοφιλιά Καραμπέτη και να γίνει
0: περαστικά. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, Σοφία.
1: Ναι,
0: ευτυχώς. Στην τέχνη, στη ζωή μας, γύρω μας, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς, επειδή πιστεύουμε κυρίως στον άνθρωπο, είμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είμαστε με τους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Διαλέγουμε πλευρά.
1: Και ήρθε η άλλη να δει θέατρο, που το θέατρο είναι δίπλα πολιτισμός, στον πολιτισμό και ανθρωπιά, και είπε: εμείς ήρθαμε να δούμε μια παράσταση. Μην μας καλάς τώρα με τη λιποθυμία σου.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να με τρελαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και εμένα.
1: Αυτή η απανθρωπιά, αυτός ο εγωισμός, αυτή η αλαζονία με τρελαίνει. Αλλά κοίταξε, τώρα όλα είναι αλληλένδετα, Δέσποινα. Δεν είναι τυχαίο. Διότι τελευταία έχουμε γίνει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω τη λέξη.
0: Παρτάκηδες.
1: Παρτάκηδες, εγωιστές, αλαζόνες. Εμείς να είμαστε καλά. Άστους τους άλλους. Ναι, αλλά δεν είναι. Είναι εκείνο το ποίημα που λέγαμε του Μπρέχτ, είναι όταν ήρθαν οι Γερμανοί. Δεν μίλησα. Όταν ήρθαν, δεν μίλησα. Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, κανείς δεν υπήρχε να με υποστηρίξει, γιατί ήταν όλοι ήδη πάρει όλους. Λοιπόν. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον, γιατί θα έρθει η ώρα που θα χρειαστούμε ο ένας τον άλλον. Και πάντα χρειαζόμαστε ένας τον άλλον, τέλος πάντων. Τι έγινε με τον ΔΔΕ, το φίλο μας?
0: Λοιπόν, με τον ΔΔΕ, όπως σας ενημέρωσα χθες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, από την Κυριακή το μεσημέρι, την προηγούμενη Κυριακή, πρόσεξέ με, σκάβουν στην Σβόλου και στην Αμίνης. Λοιπόν, σκάβουν.
1: Πώς ψάχνουν κανένα θησαυρό?
0: Δεν ξέρω. Έχουν σκάψει το σύμπαν. Λοιπόν, από τις 8 παρα 20 το πρωί με τα κομπρεσέρ μας ξυπνάνε και τα λοιπά. Πολύ ωραία, χαρούμενο ξύπνημα, ξυπνάω κι εγώ.
1: Τι να κάνεις?
0: Πάω στο γυμναστηριάκι μου, τι να κάνω, αφού λέω ξύπνησα πρωί, ας πάω ένα γυμναστήριο τουλάχιστον. Λοιπόν, για μένα το κάνουν, γιατί βαριέμαι να πάω το πρωί και σου λέει ξύπνα κυρά μου, να πας γυμναστήριο.
1: Θα πας.
0: Λοιπόν, ξαναρώτησα τι βλάβη αυτό, δεν μου απάντησαν, μου είπαν ότι είναι μια περίεργη βλάβη, δύσκολη βλάβη. Και χθες είδα αυτό το χαρτί που έλεγε ότι σήμερα δεν θα έχουμε από τις 8 έως τις 2 ρεύμα. Χωρίς άλλες αυτές. Απλά μας ζητούσαν και συγγνώμη για την παροδική ταλαιπωρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Σήμερα όντως δεν είχα από τις 8 η ώρα ρεύμα. Πάει 2. Περίμενα εγώ σαν το φυλακισμένο, ξέρεις, να έρθει 2 η ώρα το ρεύμα. Πάει 2 και 5. Πάει και 2 και 10. Ήθελα να φύγω από το σπίτι, να έρθω εδώ.
1: Βέβαια.
0: 3 παρα 20 πια κατέβηκα. Λέω, ποιος είναι υπεύθυνος εδώ? Δεν απαντάει κανείς. Λέω, βρίσκω έναν εκεί που τον είδα ότι έδινε οδηγίες. Λέω, εσύ είσαι υπεύθυνος? Λέει, όχι. Λέω, εν πάση περιπτώσει, λέω, υπάρχει κάποιος υπεύθυνος εδώ? Λέει, τι θέλετε? Λέω, τι θέλω? Τι ώρα, λέω, θα έρθει το ρεύμα? Λέει, σε λίγο. Το σε λίγο, λέω, δεν μου λέει κάτι. Τι θα πει?
1: Ήταν
0: σε λίγο
1: να έρθει στις 2.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, λέει.
1: Λέει,
0: τώρα τελειώνουμε. Λέω, θέλω, λέω, μία απάντηση. Ποια ήταν η βλάβη τελικά? Λέει, ένα κουτί.
1: Τι, λέω, κουτί?
0: Τι κουτί?
1: Μπικουτί.
0: Κάει και λέει ένα κουτί. Λέω, και από την Κυριακή, λέω, φτιάχνετε αυτό το κουτί?
1: Ναι.
0: Έπρεπε, λέει, να το βρούμε. Δεν ξέραμε, λέει, ποιο κουτί είναι και πού είναι. Είναι, λέει, υπόγεια, λέει, αυτά. Μάλιστα, λέω. Και τώρα το βρήκατε? Ναι, λέει, το βρήκαμε. Ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Το ρεύμα θα ήρθε? Ακόμη και όταν έφυγε δεν είχε έρθει.
0: Δεν ξέρω. Τα πράγματα στο ψυγείο δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
1: Τι ταλαιπωρία, ρε παιδί μου. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό σε αυτή τη χώρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Θα το αφού βρήκαν το κουτί, Δέσποινα, ελπίζω ξανά.
0: Το βρήκαν το κουτί. Ναι.
1: Ελπίζω να μην έχουμε ξανά.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν θα έχουμε κι άλλη εκπομπή.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα τρόπο.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι, όμως ξέρεις κάτι, κανονικά. Τώρα σε βρίσκω λίγο απροετοίμαστη. Ναι, βεβαίως. Διότι αν είχες βάλει τα γυαλιά του Άδωνη καταγραφής, θα μπορούσες όλα αυτά να τα καταγράψεις.
0: Ναι. Έμαθα ότι έχουν 600 ευρώ αυτά τα γυαλιά.
1: Ναι, έχουν 600 ευρώ. Όντως, δήλωσε ότι τα αγόρασε νόμιμα. Λες και θα το. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Υπήρχε περίπτωση να
1: είναι παράνομα. Από κατάστημα στο Λονδίνο. Ο ίδιος το λέει, έτσι. 600 ευρώ τα αγόρασε από το Λονδίνο. Υποστήριξε ότι τα επέλεξε για αισθητικούς λόγους και ότι τα χρησιμοποιεί
0: από. Α, του άρεσαν.
1: Ναι.
0: Εγώ να του πω, Άδωνη, δεν σου πάνε καθόλου.
1: Έχει μια φωτογραφία με το Δήμο Σταρένιο με τα ίδια γυαλιά, αλλά τότε δεν υπήρχε.
0: Άδωνη, δεν σου πάνε καθόλου, μη σου πω τι μου θυμίζουν.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι που μπορώ να πω ότι μου θυμίζουν.
0: Άστο. Θα μας κόψει η
1: ζωή. Ναι. Υποστήριξε ότι τα επέλεξε για αισθητικούς λόγους και ότι τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως Bluetooth ακουστικά για να απαντά σε κλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Διευκρίνησε ότι είναι αδύνατο να γίνει μυστική καταγραφή, καθώς η συσκευή διαθέτει ένα μικρό φωτάκι LED που ανάβει υποχρεωτικά όταν η κάμερα είναι ενεργή. Mm-hmm. Προκάλεσε αίσθηση με το θέμα. Ότι τα θεωρεί και μέσω προσωπικής ασφάλειας, τα φοράει λέει και την προσωπική του ασφάλεια, ώστε αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια εναντίον του, να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Mm-hmm. Ναι, αλλά δεν ξέρει ο άλλος ότι τον. Μιλάει τώρα σε ένα κοινό, το οποίο ο άνθρωπος που είναι στο νησί, είναι στο χωριό, είναι.
0: Ούτε ξέρει για το φωτάκι.
1: Όταν παίρνει στο ΔΔΕ, ας πούμε, τηλέφωνο, ναι. Σου λέει να ξέρετε ότι η κλίση μας καταγράφεται. Οπουδήποτε και αν πάρει, αν θες εσύ, το κλείνει. Ναι. Δεν θέλει να καταγράφεται η κλίση. Πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι τον καταγράφει. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιε ματσακουνιές. Λοιπόν, και μεγάλο άλλο για αυτά τα γυαλιά του Άδωνη, τα Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2. Έξυπνα γυαλιά, τεχνητής νοημοσύνης, διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα, μικρόφωνα και ηχεία.
0: Λοιπόν, θα έρθω με αυτά τα γυαλιά. Επειδή δεν έχω 600 ευρώ τώρα να τα αγοράσω, αν έχει κάποιος, ας πούμε, θα τα δανειστώ, θα έρθω και θα σε καταγράψω, Ξανθοπούλου.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Θα έρθω και θα σε καταγράψω.
1: Συγγνώμη, έχει γίνει. Είμαστε στην ιστορία με το Predator. Να το πούμε και αυτό, ρίση δέσποινα. Έχει γίνει σ' άλλους με τις υποκλοπές, γίνεται ένας χαμός. Και έρχεσαι εσύ τώρα και
0: έχει. Το οποίο δεν έχει ακόμη.
1: Όχι. Δεν.
0: Μπει, ας πούμε, σε κάθαρση. Πώς να πω.
1: Και έρχεσαι εσύ και.
0: Θα μου πει στην Ελλάδα τώρα κάθαρση περιμένει κι εσύ, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, έχει γίνει μεγάλο άλλος και με αυτό, με την αντιπαράθεση με τα κόμματα, γιατί έχουμε, λέει, έναν κινητό κοριό, λέει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένας κινητός κοριός. Αυτός λέει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να τα φοράει. Προειδοποίησε πως αν δεχθεί λεκτική ή άλλη επίθεση, προτίθεται να χρησιμοποιήσει την κάμερα για να καταγράψει το συμβάν. Και όλο αυτό δημιούργησε αντιπαραθέσεις με την αντιπολίτευση. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι. Το αφήνουμε στη δική σας κρίση. Δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά δεν έχω. Δεν έχω λόγια.
1: Δηλαδή, για την προσωπική του ασφάλεια, γιατί δημιουργούνται όπου πηγαίνει, ρε παιδί μου, σε νοσοκομεία κτλ.
0: Δεν έχει προσωπική φρουρά ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φοβάται το.
0: Τι φοβάται.
1: Φοβάται το άλλο. Γιατί καταγράφονται αυτά στα κινητά των ανθρώπων που είναι, ρε παιδί μου, το σύλλογο εργαζομένων σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και γίνονται αντιπαραθέσεις. Ναι. Καταγράφονται στα κινητά. Και αυτός για να υποστηρίξει τον εαυτό του και να δώσει τη δική του προφανώς εκδοχή στα πράγματα.
0: Δεν έχει. Με αυτό σου λέω, δεν έχει ανθρώπους.
1: Προφανώς το έχει.
0: Συνοδούς που μπορούν να καταγράφουν
1: μόνο
0: τα κινητά.
1: Έχει καλέ, ολόκληρη φρουρά.
0: Αυτό σου λέω.
1: Είναι δυνατόν.
0: Τα γυαλιά θα τον σώσουν.
1: Μόνος του είναι ο.
0: Τέλος πάντων,
1: ο κάθε
0: άνθρωπο. Άντε να μην πω τι είναι. Εντάξει. Μάλιστα. Άλλα στα νέα της ημέρας τίποτα.
1: Κοίταξε.
0: Για πες για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ τρελάθηκα.
0: Πες μου λίγο. Γιατί δεν το είδα. Εγώ
1: γράφω την είδηση 1-0. Ναι. Ο Κωνσταντέλιας προηγείται ο ΠΑΟΚ, γράφω στο αυτό. Και δεν προσλαβαίνω να το τελειώσω. Ναι. Και βάζει δεύτερο.
0: Βάζει δεύτερο.
1: Και λέω 2-0. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο τον Κωνσταντέλια. Τι να πω, εντάξει. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Πολύ ωραία. Όταν επιστρέψουμε, θα πούμε για το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Τρίτης Γυμνασίου.
0: Α, ξέρεις. Θέλω να μου πεις γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω πολλά.
1: Μετά.
0: Θέλω να ενημερωθώ.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στο απόγευμα της Παρασκευής. Τι λέει ο καιρός για το Σαββατοκύριακο, Σοφία?
1: Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Θα είναι λίγο δύσκολα έτσι, ζεστούλα. Και υπάρχει και προειδοποίηση και για ανέμους, βέβαια, που θα.
0: Μεγάλη προσοχή, ρε παιδιά. Μην καίτε χόρτα, μην κάνετε γεωργικές εργασίες.
1: Σπινθήρες, ιστορίες. Άστο. Αν είναι από αυτό, μην το κάνετε.
0: Ναι, μην το κάνετε.
1: Αν είναι από αυτό.
0: Αν είναι από αυτό.
1: Γιατί είναι 20 μέτωπα έχουμε. 20 φωτιές στην Ελλάδα. Πες μου μια φορά που να μην έχουμε φωτιές κάθε καλοκαίρι.
0: Άστο
1: καλό. Λοιπόν, βάλε λίγο εκεί, κάτσε λίγο, πιάσε ένα νερό, κάνε λίγο τι θα κάνεις. Κάνε μια μάσκα, κάνε κάτι ή κάτσε άνετα και ξεκουράσου.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ.
1: Το νέο βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Τρίτης Γυμνασίου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα μπει στα σχολεία το 2027.
0: Γιατί έχει γίνει θέμα με αυτό?
1: Έχει γίνει θέμα γιατί στο εγχειρίδιο για την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων και σεξιστικών προτύπων γίνεται μια μετατόπιση του συγγραφέα. Η ευθύνη πάει στο θύμα. Εν ολίγης αυτός λέει ο κύριος Παύλος Μάραντος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν το περιμένεις αυτό έτσι από. Η οπτική του είναι ότι, κοιτάξτε, αυτό είναι. Να το πω περιμετρικά και θα σας πω λεπτομέρειες. Ότι αυτός είναι ο κόσμος, οι άντρες είναι πιο δυνατοί. Να προσέχετε.
0: Okay.
1: Κατάλαβες? Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, μετά από όλα όσα έχουμε πει, μετά από όλα όσα έχει αλλάξει. Γιατί δεν είμαστε στην. Στο 1950, που έλεγε, ξέρω εγώ, η.
0: Να φας και ένα χαστούκι, ας
1: πούμε. Που έλεγε η γιαγιά μου ότι εμείς είχαμε τη φούστα, μην τυχόν και δούνε τον αστράγαλο, είναι δυνατόν ούτε ο θείος ούτε. Εντάξει, φυσικά, αλίμονο τότε, ήταν έτσι. Αλλά δεν μπορείς να λες, ας πούμε, ότι στα νέα κορίτσια, λέει, τα νέα κορίτσια πρέπει να θυμούνται, οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Τα κορίτσια οφείλουν να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Ναι. Μπράβο.
0: Τι εννοεί κακοτοπιά?
1: Τι εννοείς? Εγώ δηλαδή, αν πάω. Ποια είναι η κακοτοπιά? Βγαίνω με έναν άντρα και θα μου φερθεί άσχημα, μπορώ εγώ να προβλέψω την κακοτοπιά?
0: Ναι. Ποια είναι η κακοτοπιά?
1: Ποια είναι η κακοτοπιά? Να αποφεύγεις, λέει, βίαιους και χειριστικούς άντρες. Σοβαρά. Γιατί από εξ αρχής φαίνεται η βία του άλλου? Ή ο χειριστικός? Δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Υπάρχει ύπουλη βία. Μπράβο.
1: Ακριβώς. Οι γυναίκες εντάσσονται γενικότερα στους αδύναμους και. Που, λέει, οι γυναίκες εντάσσονται γενικότερα στους αδύναμους που υφίστανται κακοποίηση λόγω αυτής της αδυναμίας τους. Υπάρχει έντονη κριτική και από τους γονείς και από την εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, μετά το άλλο, ο συγγραφέας τοποθετήθηκε δημόσια, ο Παύλος Μάραντος, είπε ότι στόχος της συγκεκριμένης αναφοράς ήταν καθαρά να προφυλακθούν τα νέα κορίτσια μέσα από πρακτικές συμβουλές αυτοπροστασίας και όχι να θυχτεί η αρχή της ισότητας. Και η πρακτική συμβουλή θα ήταν.
0: Να αποφεύγει τις κακοτοπιές.
1: Είναι δυνατόν, αντί να πούμε να μάθουμε στα αγόρια τη θέση τους στην κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Και πώς πρέπει να σέβονται μια κοπέλα, πώς πρέπει να την προστατεύουν την κοπέλα, τους λέμε ότι έχετε μεγαλύτερο όγκο και γι' αυτό οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Δεν πρέπει αυτό το βιβλίο τώρα να αποσυρθεί, σε ρωτάω.
0: Ναι, φυσικά.
1: Πρέπει. Και έχει κάνει το Πασόκ έκανε μια παρέμβαση μέσω των στελεχών του, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη και τον κύριο Κάτσικα. Κατέθεσε ερώτηση, εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας την άμεση απόσυρση του βιβλίου. Χαρακτήρισε το εγχειρίδιο ανεπίδεκτο σοβαρής κριτικής και απολύτως ακατάλληλο. Και η Ελληνική Αεροπορική Ένωση Σπουδαστών και άλλοι φορείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους για το πώς ένα τέτοιο υλικό εγκρίθηκε για τη δημόσια παιδεία. Απορώ κι εγώ. Απορώ. Mm. Πραγματικά. Αυτό τώρα θα διδαχτεί? Είμαι έτοιμη να στείλω και επιστολή στον Πρωθυπουργό. Αλήθεια σου λέω. Ναι, θα στείλω. Ως γονέας και ως επαγγελματίας, εν πάση περιπτώσει, και ως γονιός. Ναι. Δεν θέλω αυτό το πράγμα που χτίζω εγώ με το παιδί μου να φοβάται, να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Χαίρομαι πολύ. Τις κακοτοπιές, φυσικά, άμα δει έναν να βαράει, ας πούμε, δεν θα πάει με αυτόν που βαράει, αλλά τον βίαιο άνθρωπο δεν μπορείς να τον.
0: Μα δεν υπάρχει.
1: Να τον προβλέψεις.
0: Να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί οι τύποι, οι μάγκες, οι βίαιοι, ξέρουν πολύ καλά να κρύβονται και να παρουσιάζουν ένα άλλο πρόσωπο χειριστικό. Υπάρχει το λεγόμενο gaslighting. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ύπουλη βία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή που δεν την καταλαβαίνεις. Αυτή που δεν μπορείς, ας πούμε, και δεν μπορείς και να την εκφράσεις ούτε και στους δικούς ανθρώπους. Μου έχουν τύχει περιστατικά που λέει: δεν μπορώ να σου πω τι είναι αυτό που με ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Αλλά υποφέρω. Και δεν μπορεί να στο περιγράψει γιατί ο άλλος το έχει αναγάγει σε τέχνη αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Την έχει κάνει να αισθάνεται τόσο πολύ ενοχικά. Που δεν μπορεί η ίδια να πει τι είναι αυτό που την ενοχλεί.
1: Δηλαδή, η Δώρα.
0: Καταλαβαίνεις, είναι τόσο ύπουλο.
1: Η αντικοχαμένη κοπέλα, η Δώρα, αν θυμάσαι, που χώρισε από έναν, εν πάση περιπτώσει, και εκείνος δεν το ανέχτηκε, τον απέφυγε. Έμελα που τη βρήκε αυτός έξω από το αυτοκίνητό της και την πυροβόλησε. Τι να πει αυτή τώρα η μητέρα αυτής της κοπέλας, ας πούμε, όταν ακούει για ότι διδάσκεται αυτό το βιβλίο?
0: Άσε.
1: Και ξέρεις πιο πολύ τι με ενοχλεί? Με ενοχλεί το ότι υπάρχει μερίδα ανθρώπων που λέει «Έλα μωρέ τώρα», δηλαδή κακό, λέει ο άνθρωπος, να αποθέμουν τις κακοτοπιές, ναι, είπε. Ναι, ναι, ναι, δεν ναι, ναι. είπε...
0: Όπως επίσης, άκουσε με λίγο, Σοφία μου, έτσι ξεκινάνε όλα. Πρόσφατα πάλι περιστατικό, κόρη μιας φίλης που είναι με ένα νέο παιδί και τα λοιπά, ο οποίος την ελέγχει στο που θα πάει, τι ναι. θα κάνει. Έτσι ξεκινάνε όλα.
1: Ναι, έτσι ξεκινάνε. Και αυτά...
0: Την αγαπάει, λέει.
1: Τα βαφτίζουν αγάπη.
0: Την αγαπάει και ζηλεύει.
1: Να.
0: Έτσι ξεκινάνε όλα. Τι ώρα γύρισες, πού ήσουν, με ποιον βγήκες, γιατί βγήκες με τις φίλες σου, τι φορούσες.
1: Ναι, ναι, έτσι ξεκινάνε, ναι, ναι, έτσι ξεκινάνε όλα. Και αυτά είναι η λαθεμένη θεώρηση της αγάπης.
0: Κατάλαβες, εμένα, για μένα αυτό είναι η κακοτοπιά.
1: Αυτό είναι η κακοτοπιά, ναι.
0: Αυτό είναι η κακοτοπιά.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι ξεκινάει. Κατάλαβες.
1: Ήρθες,
0: ύπουλα.
1: Ήρθες στο σπίτι και...
0: Το βαφτίζουμε αγάπη, το βαφτίζουμε ενδιαφέρον ζήλια, ότι, ναι,
1: ότι η ζήλια
0: πάθος.
1: Είναι πάθος. Ναι. Να έτσι λοιπόν, γίνονται όμως.
0: Έτσι, έτσι ξεκινάνε όλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Κορίτσια, μην επιτρέπετε σε κανέναν και για κανέναν λόγο να σας ρωτά και να σας κάνει έλεγχο τι κάνετε και πού πάτε και πώς δίνεστε και πώς συμπεριφέρεστε.
1: Και τι ώρα ήρθατε, αν ήρθατε νωρίτερα από αυτόν ή αργότερα. Άντε σε παρακαλώ.
0: Με τίποτα.
1: Σε
0: άντε,
1: κάθε
0: θα γίνω καραμπέτ κι εγώ.
1: Θα γίνεις καραμπέτ. Όχι, αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να διδαχθεί.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν πρέπει να διδαχθεί. Ναι. Ή αν είναι για μια ενότητα, αυτή η ενότητα να φύγει. Και ας διδαχθεί το υπόλοιπο. Δεν ξέρω και το υπόλοιπο τι περιλαμβάνει βέβαια. Ποιος ξέρει τι περιλαμβάνει τώρα. Αλλά τώρα εσύ δηλαδή εστιάζεις στο ότι αυτός εν ολίγη σου λέει ο κόσμος είναι αυτός, είναι ανδροκρατούμενος ο κόσμος, σου λέει.
0: Ναι.
1: Και εσύ επειδή έχεις λιγότερη ρώμη, λιγότερη δύναμη, δεν είσαι ρωμαλέ.
0: Θα πρέπει να κάνεις
1: και, να αποφεύγεις. Ναι. Εσύ ναι. θα προβλέψεις, εσύ θα παίξεις τζόκερ να πάω σε αυτή την καφετέρια. Ναι. Θα είναι. Ναι. Να πάω στην τουαλέτα. Μα στην τουαλέτα πήγε η κοπέλα. Μια άλλη υπόθεση, δεν θυμάμαι το όνομα του, ακριβώς σε ποια περιοχή. Και τη επιτέθηκε ένα τρελό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή. Τι ακριβώς να αποφύγει, πού να ξέρει.
0: Το ότι υπάρχει διαφορετική σωματική διάπλαση ανδρών και γυναικών είναι δεδομένο.
1: Καλά είναι δεδομένο.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: ισχύει μόνο για τα αθλήματα. Δηλαδή γι' αυτό και δεν αγωνίζονται άνδρες γυναίκες μαζί στους δρόμους ταχύτητας και στα γενικά στα αγωνίσματα, έτσι. Γιατί είναι άλλη σωματική διάπλαση του άντρα, άλλη της γυναίκας. Μόνο εκεί τον δέχομαι το διαχωρισμό. Μόνο εκεί.
1: Να σου πω πότε θα τον παραδεχόμουν αυτό το συγγραφέα, αυτόν τον δεν ξέρω εκπαιδευτικό είναι, τι είναι, δεν ξέρω κοινωνιολόγος. Θα τον παραδεχόμουν να αναφέρει ότι οι άντρες είναι πιο δυνατοί και θα συμπλήρωνα γι' αυτό. Οφείλουν και πρέπει να προσέχουν τα κορίτσια, να τα προστατεύουν,
0: έτσι,
1: να τα αγκαλιάζουν. Όχι επειδή είναι δυνατοί ότι θα κάνουν το κακό, επειδή είναι δυνατοί να κάνουν το καλό, προς το καλό των κοριτσιών.
0: Έτσι.
1: Έτσι δεν θα είχαμε πρόβλημα. Όχι να λέει φυλακτείτε, αυτός είναι ο κόσμος. Αυτό μας λέει.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχω κάνει κατάχρηση της διάθεσης της Σοφίας Ξανθοπούλου.
1: Καλή, είσαι καλά, εγώ χαρά μου είναι.
0: Μα δεν την αφήνω να γράψει το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα το γράψω, εγώ μη στεναχωριέσαι, όλα τα προλαβαίνω. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία, Σοφία μου. Σου εύχομαι πραγματικά να περάσεις υπέροχα το καλοκαίρι σου, το υπόλοιπο. Να ξεκουραστείς, να φορτίσεις μπαταρίες, να επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο έτσι γερές, δυνατές και πάντα να έχουμε αυτή την ωραία διάθεση εδώ στο ραδιόφωνο. Να το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό ότι είναι ένας χώρος που οι άνθρωποι παίζουν το, πάντα οι άνθρωποι παίζουν τον πρώτο ρόλο και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
1: Προσωπικά είναι ευλογία, για μένα, είναι ευλογία να έρχεσαι στο δεύτερο σπίτι σου.
0: Ακριβώς. Έτσι αισθάνομαι, έτσι αισθάνομαι και, το θεωρώ μεγάλη τύχη και ευλογία αυτό το πράγμα και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ όλους, όλους τους συναδέλφους.
0: Όλους, αυτό θέλω να πω, όλους τους συναδέλφους.
1: Όλους, όλους, όλους και εσένα προσωπικά. Εντάξει, τι να πω, είναι μεγάλη τύχη, είναι μεγάλο,
0: κάνουμε
1: μεγάλο
0: μια δουλειά που μας αρέσει,
1: έτσι.
0: Την αγαπάμε. Περνάμε καλά και αποστολή και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Βγαίνει προς τα έξω.
0: Αλλά το εννοούμε, το εννοούμε.
1: Ναι, ναι, δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι ψευτικούλες αυτά. Όχι, αυτά είναι αληθινά πράγματα. Όντως, έρχομαι με χαρά στη δουλειά, ανυπομονώ να έρθω στη δουλειά. Όταν αντιμετωπίζω ένα θέμα σοβαρό, λέω... Εντάξει, όμως θα πάω στη δουλειά και θα δω τους φίλους μου και θα πω μια κουβέντα και θα αλλάξει η διάθεσή μου και θα ακούσω κάτι και θα το πω στη Δέσποινα, θα μου πει η Δέσποινα, καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικό.
0: Είναι,
1: έχεις μια... είναι παρηγοριά για μένα πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα, αλήθεια το λέω και πραγματικά ευχαριστώ όλους, όλους και τα παιδιά και τους συναδέλφους και την Αλεξάνδρα, τον Κωνσταντίνο, την Ευδοξία, εσένα, την Παλμύρα, τον Βασίλη, τον... όλους, όλοι, όλοι, όλοι οι συνάδελφοι, ο Εμίλιος με το χιούμορ, εντάξει, δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε το χιούμορ του Εμίλιο, είναι φοβερός.
0: Είναι κρυφοπληγή είναι ο Εμίλιος, δεν τον βλέπετε έτσι σοβαρό, είναι ένας αυτός.
1: Αυτός.
0: Για πες μου, Σεπτέμβριο έχουμε και έκθεση, έτσι,
1: έχουμε έκθεση και έχουμε...
0: Ιαπωνία φέτος.
1: Ιαπωνία. Παιδιά,
0: είμαι πολύ περίεργη.
1: Είμαι συγκλονισμένη. Εγώ τρελαίνομαι.
0: Ναι, δηλαδή, και εγώ.
1: Μπράβο.
0: Ανυπομονώ.
1: Ανυπομονώ γιατί μιλάμε για Ιαπωνία τώρα. Μια χώρα η οποία έχει μεγάλη.
0: Τιμόμενη χώρα, να πούμε.
1: Τιμόμενη
0: είναι
1: χώρα.
0: Η Ιαπωνία για πρώτη φορά.
1: Θα δούμε πράγματα και θάματα, πιστεύω. Γιατί είναι πάρα πολύ. Η Ιαπωνία
0: είναι πολύ μπροστά.
1: Είναι σε άλλον αιώνα. Είναι σε άλλον αιώνα.
0: Είναι πολύ μπροστά. Ελπίζω να φέρουν πράγματα εδώ, να δούμε πράγματα.
1: Ελπίζω κι εγώ. Και ελπίζω να φέρουν και πέρα από τον πολιτισμό του φυσικά, που είναι επίση αξιοθαύμαστο, τον τρόπο που λειτουργούν ως κράτος, ρε παιδί μου, πώς προβλέπουν πολλά πράγματα. Εδώ σου λέει το πιο απλό τώρα, εντάξει, τώρα τι μου λες, βρέχει. Δεν υπάρχει θέμα, αν είναι να μπει σε μια υπηρεσία, έχουν σε κάθε μέρος στεγνοτήρα της ομπρέλας, για να μην κάνεις τα λαγματιές κάτω. Δηλαδή άκου τώρα, άκου. Καλά, πέρα ότι μιλάμε ότι για καθαριότητα είναι γλύφης, περπατάς και με τις κάλτσες, ας πούμε, αν είναι. Αλλά γενικότερα υπάρχει... Είναι σε άλλο level. Άλλο πολιτισμό. Τελείως.
0: Να σου πω όμως κάτι, ρε εσύ, Σοφία.
1: Να μου πεις.
0: Τώρα μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς.
1: Ναι.
0: Είναι και η κουλτούρα των ανθρώπων.
1: Μα ναι, η κουλτούρα τους είναι. Αυτοί νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Θα σου πω κάτι.
0: Για λοιπόν, το δημόσιο χώρο, για το περιβάλλον, για το διπλανό. Σέβονται.
1: Για να καταλάβεις, γιατί λέμε πώς νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Ναι. Στην Αγγλία, όταν ήμουνα το 1999-2000, στο Leeds, είχαμε εξεταστική. Και έβλεπα τους Ιάπωνες και τους Κινέζους στο κάμπους του Πανεπιστημίου, στα σκαλοπάτια, σαν πηγαδάκια. Λέω στην... Είχα μια πολύ καλή φίλη Κινέζα, την Κάρη, μιλάμε έτσι που και που. Λέω, τι κάνετε, λέω, εσείς. Γιατί τι λέτε, λέω, κάθε φορά σας βλέπω, σε κάθε... Όταν είναι να φύγουμε, ρε παιδί μου, σας βλέπω, τι κάτι... Τι κάνετε, τι λέτε, λέω, συγκεντρωμένοι όλοι. Α, λέει, εμείς έχουμε το... Εμείς την εξεταστική, λέει, μοιράζουμε το βιβλίο. Δηλαδή, αν ένα βιβλίο έχει 150 σελίδες, λέμε 10 σελίδες εσύ, 10 σελίδες εσύ, 10, 10, 10, 10, θα διαβάσεις πολύ καλά τις 10 και θα μου τις πεις. Και εγώ θα σου πω τις άλλες 10. Και εσύ θα πεις τις... Καταλαβαίνεις, και έτσι δεν συνεργάζονται, δεν έχουν ανταγωνισμό. Δηλαδή, εγώ να διαβάσω.
0: Να πάρω καλύτερο βαθμό.
1: Ναι. Δηλαδή, το βιβλίο το μοιράζονται σε βαθμό που και στέκονται στην, στην εντυμότητα του καθενός, ότι θα διαβάσω τις 10 και θα σου τις πω, mm-hmm. σαν να τις, για να το καταλάβεις, δηλαδή σαν βοήθεια, σαν καλύτερα. Και έτσι δεν χρειάζεται να διαβάσει ο άλλος 150 σελίδες μόνος mm-hmm. του. Mm-hmm. Ενώ εμείς οι Έλληνες είχα μία συμφοιτήτρια από μία περιοχή της χώρας, της mm-hmm. Ελλάδας, στην εξεταστική με έπαιρνε Δέσποινα ένα μισή ώρα τηλέφωνο. Σοφία, τι κάνεις? Διαβάζεις? Ένα λέω, διαβάζω, ναι. Νικολέτα. Ας πούμε, Νικολέτα. Α, εγώ δεν διάβασα καθόλου. Εντάξει, λέω, το κλείνω. Μετά από μια ώρα. Διαβάζεις? Διαβάζω. Εγώ δεν διάβασα καθόλου. Να μην το πολυλογώ. Συνέχεια γινόταν αυτό το. Εκείνο το απόγευμα πήγε έτσι. Βγαίνουν ναι. τα αποτελέσματα. Πήρε αυτή, να το πω, 20 και εγώ πήρα 18. Ναι. Και λέω, πού να μην διάβαζες, Ρενή. Πού να διάβαζες κιόλας, Ρενή Νικολέτα. Δηλαδή, ναι. κατάλαβες. Mm. Κάνουν. Έχουν άλλο. Εμείς είμαστε. Εκτός συνεργασίας, να μην πάει μπροστά ο άλλος. Δεν λέω ως επιτοπλίστων, αλλά το έχουμε κι αυτό. Είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Η κατσίκα του γείτονα.
1: Μπράβο. Ενώ αυτοί κοιτάνε πώς θα οργανωθούν ομαδικά. Να λέβες.
0: Μα η δύναμη είναι στην ομάδα.
1: Η δύναμη είναι στην ομάδα. Η δύναμη είναι στην ομάδα. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά. Να σε χαιρετήσω στο σημείο αυτό.
0: Ναι, Σοφία μου, θα πεις βέβαια το δελτίο σε λίγο.
1: Θα
0: σε
1: πω,
0: ευχαριστώ
1: θα
0: πολύ.
1: Θα πω το δελτίο σε λίγο.
0: Καλό καλοκαίρι, κορίτσι μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία αυτή.
0: Εγώ.
1: Σε ευχαριστώ που σε συνάντησα στη ζωή μου επαγγελματικά. τώρα θα τα ακούσεις, κυρία μου. Κυρία θα τα ακούσεις. Βεβαίως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα. Που μ' άρεσε πάρα πολύ. Εξελίχθηκε στην αρχή. Νόμιζα ότι εντάξει, θα πούμε πέντε λόγια, ναι. αλλά τελικά τα είπαμε πολλά.
0: Το κάναμε όμορφο.
1: Το κάναμε όμορφο, γιατί είσαι όμορφη.
0: Θα
1: όμορφη
0: φύγω
1: εσύ.
0: Έτσι με πολύ γλυκιά αίσθηση στις διακοπές.
1: Και εγώ το ίδιο. Να περάσεις όμορφα,
0: ευχαριστώ.
1: Να ξεκουραστείς.
0: Πού
1: να...
0: θα πας, πού θα πας.
1: Πού θα πας, πού θα πας. Κλείσατε κάτι.
0: Κανονίσατε
1: κάτι. Για πόσες μέρες.
0: Πόσα τη βραδιά.
1: Πόσα τη βραδιά. Μας βγήκε τόσο. Το φαγητό καλό ήταν. Να πω. Εσύ λέω, μην με δίνεις μικρόφωνο. Αυτό το πράγμα που πάνε διακοπές και μαζί παρακαλώ και τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το φαγητό. Με τρελαίνει.
0: Το πρώτο είναι.
1: Με
0: τι τρώγατε. Κάτι τρώγαμε, ρε φίλε. Νηστική δεν είμαστε.
1: Τώρα θα έλεγα τι.
0: Καρπούζι και τυρί τρώγαμε. Ό,τι θέλετε τρώγαμε.
1: Είχε καλό φαγητό.
0: Ναι, οι τιμές πώς ήταν στην ταβέρνα.
1: Άσε με. Πάτε σε ένα μέρος να το γνωρίσετε.
0: Πάτε για να φάτε.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, να έχει και καλό φαγητό εκεί που θα πας, αλλά και που δεν έχει καλό φαγητό στην Ελλάδα, δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Σαν την άλλη, σαν ένα ξενοδοχείο πρόπερση. Αχ, Ελληνάρα.
0: Στο πρωινό στο ξενοδοχείο.
1: Πρόσεξε. Κατεβαίνει αυτή στις 10. Στις 10 τελειώνει η κυρία μου. Ναι. Σου λέει, αυτά με 10. Ναι. Τι θέλεις τώρα. Τώρα τι θέλεις. Κατεβαίνει 10 παρά 2.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και ο κόσμος, πρέπει να το σεβαστείς. Ο κόσμος αυτός που διεργάζεται. Έτσι. Δηλαδή οι σερβιτόροι, mm-hmm. η κυρία που θα βάλει.
0: Πρέπει να ετοιμάσουν μετά τα άλλα.
1: Βέβαια. Δεν έχει scrambled eggs.
0: Και scrambled eggs.
1: Άσε με, κυρία μου, πάρε ένα παξιμάδι και με ένα κασεράκι και φύγει από εδώ πέρα από το κεφάλι μου.
0: Τρως και στο σπίτι σου scrambled eggs.
1: Λέω, κοίτα, λέω. Είχε και στο σπίτι της, λέω. Πώς τα λέμε αυτά τα. Για να το καλά τα λέω, scrambled
0: eggs.
1: Αυτά σαν πουρές αυγών, να το πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά που τα.
1: Τα κάνουν.
0: Νιανιά που τα λέω.
1: Νιανιά. Άσε με, κοπέλα μου, λέω, ήρθες εδώ πέρα τώρα να μας το παίξει ιστορία για τα scrambled eggs. Πες μου τώρα.
0: Εντάξει. Όχι, εμένα μ' αρέσει τα ξενοδοχεία να παρατηρώ τους ανθρώπους.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Στα πρωινά γελάω πάρα πολύ.
1: Ξέρω τι θα πεις.
0: Ότι λες και τους είχες νηστικούς να πούμε και γύρισαν από το Survivor. Και, δηλαδή βάζουν τα πιάτα, ξέρεις, επειδή είναι συνήθως μικρά τα πιατάκια στα πρωινά, που παίρνουν από 2-3 πιάτα ο καθένας και τα βάζουν ροφάκια επάνω.
1: Ή που πάει 2-3-5-10 φορές. Πάει, έρχεται.
0: Άλλο τα αλμυρά, άλλο τα γλυκά, άλλο τα αυτά.
1: Ναι. Και άμα δεν έχει scrambled eggs.
0: Scrambled eggs. Που στην κουλτούρα του Έλληνα και συνήθως στην καθημερινότητά μας οι Έλληνες δεν τρώμε τέτοιου είδους πρωινά. Δηλαδή δεν τρώμε λουκάνικα το πρωί και αυγά.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Και τέτοια.
1: Σου λέει, το πληρώσαμε το ταξίδι.
0: Ναι, να κάνουμε απόσβεση.
1: Θα τα φάμε όλα.
0: Στάσου, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Πλακώνεις και στα λουκάνικα να πούμε και στα γιαούρτια με τα τέτοια.
1: Και στα φασόλια.
0: Και τα φασόλια να πούμε.
1: Και τα γκούρια.
0: Τα English breakfast. Δηλαδή, έλεος.
1: Όχι, θα το φάει.
0: Και τα τρώνε όλα μαζί, ξέρεις, μαζί με τα scrambled eggs. Ρίχνει και ένα γιαούρτι με γλυκό βίσουν από πάνω και μαρμελάδες και κουρασάν και τέτοια και αυτά.
1: Και λες μετά,
0: και πάει στη θάλασσα μετά και πέφτει στο τέτοιο. Ναι.
1: Και λέει, δεν ήταν καλό το πρωινό, με πόνες η κοιλιά.
0: Λοιπόν.
1: Φιλάκια.
0: Μας κλείνω πριν πούμε κι άλλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 5, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πάνω από 20 πύρινα μέτωπα μένονται στην Ελλάδα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και θελώδεις ανέμους που ξεπερνούν τα 7 με 8 μποφόρ. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα 8 περιφέρειες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Βιωτία, με διαδοχικές εκενώσεις οικισμών από ξηρά και θάλασσα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Νέο συναγερμό σήμανε στην Αχαΐα, με το 112 να δίνει εντολή για άμεση εκκίνηση εκένωση του οικισμού Φλόκα. Μέτωπο σε εξέλιξη σε δασική εκθέση στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Ατόλο Καρνανία. Καλύτερη κατάσταση σε Άντρο και Κάλυμνο. Στην Πάρο, στο Άσπρο Χωριό, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους και επισκέπτες του Νοτίου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των αναζωπυρώσεων που εξακολουθούν να εκδηλώνονται. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, εστάλει μήνυμα 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε νέο μήνυμα για να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο Σελάδων. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη. Ιδιαίτερα αυξημένος θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών τις επόμενες μέρες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση. Ο πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Θοδωρής Γιάνναρος προειδοποιεί ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε παρατατεμένη περίοδο υψηλής επικινδυνότητας, η οποία, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως 10 Αυγούστου. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με την Άννα Διαμαντοπούλου να ζητά εξηγήσεις από το κόμμα Τσίπρα για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας του. Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια για την κομματική μας λειτουργία. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει ότι στηρίζεται αποκλειστικά στον αγνό εθελοντισμό και στις εισφορές των μελών του, καθώς γεννήθηκε μόλις πριν 2 μήνες. Τέλος στο μπλοκάκι, όπου οι αστυνομικοί και οι τροχονόμοι κόβουν τις κλίσεις των παραβάσεων του ΚΟΚ, υπόσχεται να πράξει σε σύντομο χρόνο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ήδη η Τροχιά Θεσσαλονίκης διαθέτει 50 ψηφιακές συσκευές, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προμηθευτεί άλλες 60. Η Φιλανδία εντόπισε για πρώτη φορά κρούσματα της αφρικανικής πανόγλης των χοίρων, αφού εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσαν τον ιό σε 3 χοιρίδια αγριόχοιρου στην Ανατολική Φιλανδία, όπως ανέφερε η Φιλανδική Αρχή Τροφίμων. Ο ιός, ο οποίος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και θανατηφόρος για τους χοίρους, εντοπίστηκε στο Δήμο Βυρολάχτη, στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 6.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Με τα ψηλά, τα πάτη, τα...
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
7: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
7: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

καλοκαίρι στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, στον κόσμο και που για λίγο διάστημα έτσι τουλάχιστον για λίγες ημέρες θα τα αφήσουμε πίσω μας στις διακοπές που εύχομαι και ελπίζω να καταφέρετε κι εσείς έτσι να ξεκλέψετε λίγες ημέρες. Δεν είναι πολυτέλεια οι διακοπές, είναι ανάγκη. Έστω και αν δεν πάμε πουθενά, έτσι να κλείσουμε λίγο τους διακόπτες, να διακόψουμε, αυτό είναι οι διακοπές, να διακόψουμε αυτά που κάνουμε, να κάνουμε κάτι άλλο, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να πάμε μια βόλτα, να ξεφύγουμε λιγάκι. Εμείς θα σας προτείνουμε και στην τελευταία ώρα της εκπομπής τώρα μερικά πραγματάκια για το επόμενο διάστημα, έτσι για να είστε οργανωμένοι. Αλλά κατά τα άλλα μην φτιάχνετε πρόγραμμα στις διακοπές, δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Κάντε ό,τι σας καπνίσει που λέμε, ό,τι σας αρέσει και ό,τι έτσι κάνει την καρδιά σας να χαμογελά.

Λοιπόν, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα για την Αμίδια με την Σοφία που είδα χθες στο Θέατρο Δάσους και με όλα αυτά που τη συνόδευσαν. Τα αναφέραμε και την πρώτη ώρα. Μην τα ξαναλέμε. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι μια συγκλονιστική παράσταση. Είναι η παράσταση του καλοκαιριού. Είναι μια παράσταση που θα τη συζητάμε και μετά από πολλά χρόνια. Σαν την Μίδια, εκείνη που έπαιξε πριν από 29 χρόνια η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Στο θέατρο Σικαιών είχε παίξει τότε. Στο θέατρο Δάσους και σήμερα η Μίδια, αύριο στα Μουδανιά, κυρίες και κύριοι, μην τη χάσετε. Θα επιστρέψει και το Σεπτέμβριο στο θέατρο Δάσους για μια ακόμη παράσταση. Σε περίπτωση που είστε τώρα κάπου που δεν μπορείτε να πάτε, είτε σήμερα είτε αύριο στα Μουδανιά, είναι από αυτές που δεν χάνονται. Συγκλονιστική. Ο Μιλβόγεβιτς. Πάντα ξέρετε, όταν βλέπω Μίδια, αναρωτιέμαι πώς θα ο σκηνοθέτης θα δώσει τη σκηνή, θα αποδώσει τη σκηνή, που είναι μια σκλήρη σκηνή, που η Μίδια σκοτώνει τα παιδιά της. Με ποιον τρόπο θα το αποδώσει. Δεν θα σας πω πώς το κάνει ο Μιλβόγεβιτς, πώς το κάνει η Καραμπέτη. Θα σας πω μόνο ότι δεν το φαντάζεστε, δεν πάει το μυαλό σας. Δεν είναι, είναι, από τη μια είναι μια σκλήρη σκηνή, από την άλλη δεν σου προκαλεί, πώς να πω, φρίκι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχει αποδοθεί αριστοτεχνικά. Και η Καριοφιλιά είναι απλά συγκλονιστική. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.

αυτό το τριήμερο έχουμε και το ιστορικό Νεστόριο River Party που γίνεται και φέτος. Ξεκινά σήμερα εκεί στο Νεστόριο της Καστοριάς. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο λοιπόν ένα τριήμερο, τρεις μέρες γεμάτες μουσική δίπλα στο ποτάμι, με κάμπινγκ, με παράλληλες δραστηριότητες, με πολλές εκπλήξεις, με διαγωνισμούς και με εξαιρετικούς καλεσμένους. Φουρέιρα, Λάιτ, Πίντος Ατλέτικο, ο Νέγρος του Μουριά, Παν, Πάνος Βλάχος και η εξωπραγματική μουσικοχορευτική υπερπαραγωγή This is Michael με τραγούδια του Michael Jackson που θα γεμίσουν τις μέρες και τις νύχτες μας με μουσική. Στο Νεστόριο λοιπόν, δίπλα στη φύση, με καλοκαιρινή ενέργεια, ένα από τα ιστορικότερα καλοκαιρινά φεστιβάλ της χώρας, το Νεστόριο, που διανύει την 46η χρονιά του, παρακαλώ. Κοντά μισό αιώνα το Νεστόριο Καστοριάς, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά σκηνικά της Δυτικής Μακεδονίας, το River Party Νεστόριο, παραμένει κάτι πολύ περισσότερο από ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι μια καλοκαιρινή συνάντηση, μια εμπειρία ελευθερίας μέσα στη φύση και ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες, όπως είπαμε, συνδέει τη μουσική με την κατασκήνωση και την αίσθηση μιας μεγάλης παρέας που βρίσκεται κάθε καλοκαίρι.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

μια πολύ ωραία πρόταση για σήμερα το βράδυ. Να πάτε και λίγο έτσι παραέξω, διπλαστή θάλασσα. Σε μια θερινή προβολή στο Αγγελοχώρι, εκεί στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, που αν δεν έχετε πάει ποτέ νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης λοιπόν μας καλεί και μας προσκαλεί σε ένα θερινό αφιέρωμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο με μια ξεχωριστή ταινία animation που συνδυάζει ποιητική αφήγηση, ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα και ιστορίες γεμάτες φαντασία, μνήμη και αλήθεια. Το τρίο της Μπελβίλ λοιπόν μας περιμένει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ένα αφιέρωμα όπως είπα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο. Θα γίνει άλλη μια προβολή και την Παρασκευή 21 Αυγούστου με την ταινία «Απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί». Σήμερα όμως το τρίο της Μπελβίλ, το πολυβραβευμένο θρυλικό κινούμενο σχέδιο της Σιλβέν Σομέ, μας περιμένει στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση και αν βρεθείτε προς τα εκεί νομίζω ότι θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Η μουσική παράσταση Αγάπης Ανάβαση παρουσιάζεται στο Σπήλαιο των Πετραλώνων, κυρίες και κύριοι, εδώ στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο της δράσης Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Το σκηνικό ποίημα φωτίζει την ανθρώπινη φύση μέσα από το πρίσμα της αγάπης, αξιοποιώντας τη μουσική, το σώμα, τη φωνή και την εικόνα, σε μια ποιητική εμπειρία για τη μνήμη, το χρόνο, τη συνείδηση και τη διαδρομή του ανθρώπου προς τον εξανθρωπισμό. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού, απλά πρέπει να κάνετε προκράτηση θέσης. Αγάπης Ανάβαση λοιπόν, σε αυτό το φυσικό σκηνικό στο Σπήλαιο των Πετραλώνων, αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή, δύο εκδηλώσεις, δύο παραστάσεις, να το πω πώς να το πω, αυτής της ιδιαίτερης, αυτού του σκηνικού ποίηματος Αγάπης Ανάβαση, που φωτίζει την εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης μέσα πάντα από το πρίσμα της αγάπης. Της αγάπης της ακατάλλητης, που δεν ορίζεται ως συνέστημα αλλά ως οντολογική κατάσταση.

δώρο, να έχω λίγο το λογαριασμό, κυρίες και κύριοι. Έτσι καλά τα λέει η Κατερίνα. Θα τη δούμε στο θέατρο Γης το Σεπτέμβριο και την Κατερίνα. Λοιπόν, αύριο μια ξεχωριστή συναυλία στον εμβληματικό λόφο της Σάνης. Συνεχίζεται το Σάνη Festival με κορύφωση και φινάλε και αυλαία το 15 Αύγουστο με τη Βίκη Λέανδρος. Αύριο όμως οι The Water Boys για μια ξεχωριστή συναυλία, όπως είπα, εκεί στο λόφο της Σάνης με επικεφαλής τον Mike Scott. Και μια πορεία που ξεπερνά τις 4 δεκαετίες, το αγαπημένο συγκρότημα φέρνει στη σκηνή το χαρακτηριστικό αυτό folk rock ήχο του. Από το The Hole of the Moon, το The Fisherman Blues, μέχρι νεότερο υλικό, η εμφάνισή τους υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη λυρισμό, ένταση, συνέστημα και επικοινωνία με το κοινό σε ένα από τα πιο καλοκαιρινά φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας.

Λίγα λεπτά και είμαστε, κυρίες και κύριοι, πριν από τις 6 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και αυτής της χειμερινής περίοδου, να το πω, που ολοκληρώνεται έτσι στα τέλη, στο τέλος του Ιουλίου. Θα τα πούμε και πάλι στις 31 Αυγούστου. Σας εύχομαι να έχετε έναν υπέροχο και αξέχαστο Αύγουστο. Πολύ πολύ καλύτερο από αυτόν που ονειρεύεστε. Αυτόν τον Αύγουστο που σας χρωστάει η ζωή να σας τον δώσει φέτος. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Σοφία Ξανθοπούλου. Αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Μείνετε εδώ στον FM 100. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου. Πολλά πολλά φιλιά. Καλές διακοπές. Καλά να είμαστε. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 6, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πάνω από 20 πύρινα μέτωπα μένονται στην Ελλάδα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και θυελλώδεις ανέμους που ξεπερνούν τα 7 με 8 μποφόρ. Ολοκληρώθηκε υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος η απομάκρυνση 229 ατόμων διαθαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί εξακολουθεί να μένεται, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα νεόκτιστα Ασπροπύργου, με το μέτωπο να κατευθύνεται νότια στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 108 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 11 εναέρια μέσα. Οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωσης για τις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, ενώ δόθηκε προληπτική εντολή εκένωσης για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω 112 εστάλει στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του Νότιου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των αναζωπηρώσεων που εξακολουθούν να εκδηλώνονται. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε νέο μήνυμα για να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο Σελάδων. Ιδιαίτερα αυξημένο θα παραμείνει ο κίνδυνο εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση. Ο πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Θοδωρής Γιάνναρος προειδοποιεί ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε παρατεταμένη περίοδο υψηλής επικινδυνότητας, η οποία σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως 10 Αυγούστου. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Εχμές εκφράστηκαν στη Βουλή για τα έξυπνα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη. Όταν πηγαίνω σε συναθρήσεις θα τα φοράω και οι αξιόπινες πράξεις θα καταγράφονται, είπε ο ίδιος. Ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε το Πασόκ ότι η αντίδρασή του ήταν πέραν πάσης λογικής και καταλόγησε υποκρισία στην πλεύση ελευθερίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον κύριο Δουδονή κατά φαντασίαν υποτιθέμενο καθηγητή νομικής και προσθέτοντας ότι όσα είπε στην ομιλία του αποτελούσαν δείγμα εμπάθειας. Απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δίνει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Όσο και αν επιχειρούν να εξοραίσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με την Άννα Διαμαντοπούλου να ζητά εξηγήσεις από το κόμμα Τσίπρα για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας του. Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια για την κομματική μας λειτουργία. Περίπου 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Θέουτα, αριθμός που ισοδυναμεί με το 70% του πληθυσμού του Ισπανικού θύλακα, δήλωσε ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Βίβας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο ρυθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η Γαλλία είναι σε επαφή με τις ισπανικές και μαροκινές αρχές σχετικά με τον τεράστιο ρυθμό μεταναστών που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, ανέφεραν σήμερα πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Επόμενη ενημέρωση σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Ακολουθεί η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Φωτιά στις νότες. FM 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

Μιχάλης Καραγκούνης και Σημάδη, έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 9 λεπτά μετά τις 6, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 10 το βράδυ, όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10, ραντεβού με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με ειδήσεις της πόλης, αλλά και με διεθνείς ειδήσεις. Ό,τι έτσι τραβά την προσοχή μας ευχάριστα, ουδέτερα θα σου πω εγώ. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι, με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, αλλά και με την επικοινωνία μας τηλεφωνικά. Στο 2310-285-106 για να μην ξεχνιόμαστε. Και φυσικά 24 ώρες το 24ωρο μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Είναι στην διάθεσή σου για να μην υπάρχουν και δικαιολογίες. Δηλαδή, όπου κι αν είσαι αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, κάποιοι ετοιμάζονται για να εκδράμουν, κάποιοι σου ετοιμάζουν διακοπές, κάποιοι ίσως χαλαρώνουν. Και βέβαια, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι εργαζόμαστε. Είμαστε εδώ μαζί, παρέα. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Απόγευμα Παρασκευής. Τρέχει και η περίοδος των εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε αρχές Ιουλίου. Και εμείς πάμε να υποδεχθούμε ΖΑΦ, διότι αύριο έχουμε και 1η Αυγούστου, έτσι. Σήμερα αποχαιρετάμε τον Ιούλιο και αύριο υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Προς το παρόν, υποδεχόμαστε τον ΖΑΦ με τον Αύγουστο το δικό του.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι, Ζαφ, στα 13 λεπτά μετά τις 6 και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες, μαζί συντονισμένοι έως και τις 10. Δες το από άλλη μεριά, είμαι η Μέρη Λεριά για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σαν σήμερα και τι ισχύει σήμερα. 31 Ιουλίου, αποχαιρετώντας τον Ιούλιο, έναν πλέον καλοκαιρινό μήνα και έναν μήνα ο οποίος βέβαια είναι μήνας διακοπών, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων ο Αύγουστος είναι αυτός ο μήνας ο οποίος μας βάζει στο πνεύμα των διακοπών. Γενικότερα τα πράγματα χαλαρώνουν, υπολειτουργούν. Βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Λοιπόν, για να δούμε στα της σημερινής τώρα ημερομηνίας. Σήμερα γιορτάζουν Ευδόκιμος. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ είναι η σημερινή. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει θεσπιστεί η συγκεκριμένη ημέρα, αλλά οι θαυμαστές των περιπετειών του Χάρι Πότερ γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου τα γενέθλια του χαρισματικού νεαρού μάγου. Ένα βιβλίο, ταινία, όλο αυτό το οποίο αφορά σε αυτή την επιτυχία του Χάρι Πότερ. Οι θαυμαστές του λοιπόν γιορτάζουν τα γενέθλιά του. Αυτός ο νεαρός μάγος που δημιουργήθηκε από τη φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέως Joan Rowling. Σύμφωνα με την Rowling, ο Harry James Potter γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort και ο μικρός Harry μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με τον θείο και τη θεία του. Όσοι έχουν δει έτσι τις περιπέτειες του Harry Potter, έχουν παρακολουθήσει κάποια από τις ταινίες, αντιλαμβάνονται τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό και πώς ξεκίνησε πραγματικά η ιστορία του Harry Potter. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων η σημερινή. Δεν την έχεις ξανακούσει, ούτε κι εγώ. Να τιμήσει λοιπόν έχει σκοπό συγκεκριμένη ημέρα τη συμβολή των παρκοφυλάκων στην προστασία της φύσης και τη μνήμη όσων έχασαν την ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Επίσης, σήμερα 31 Ιουλίου είναι Εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από τις πλέον νομίζω αγαπημένες ημέρες, κέικ βατόμουρο, και καθημερινά υπάρχει και μια τέτοια ημέρα.

Απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τώρα αυτό όλο μιλάμε το 1856, έτσι. Το 1920, σαν σήμερα, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βεριζέλου. Επίσης, σαν σήμερα το 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ σαν σήμερα το 1919 γεννιέται ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 γεννιέται η Τζον Ρόλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1944 ο Αντουάν ντε Σεν-Εξπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας. Μικρός πρίγκιπας είναι το βιβλίο με το οποίο τον έχουμε ουσιαστικά γνωρίσει. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα Μωτές και Παντού.

Ακροατές παντού στα 20 λεπτά μετά τις 6 FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία είναι σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση βέβαια με εχθές. Γενικότερα καλές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αποκορύφωμα βέβαια την Κυριακή, όπου θα πλησιάσουμε τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναμενόμενο, θα μου πεις 2 Αυγούστου έτσι την Κυριακή, να τα λέμε και αυτά, διότι περνάει πολύ γρήγορο καιρός και πραγματικά έτσι κάποιες φορές δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουμε. Νομίζω το καλοκαίρι περνάει πολύ πιο γρήγορα. Ανεξάρτητα από το αν έχεις άδεια, είσαι ξεκούραστος, ξεκούραστη, θα πας διακοπές, δεν πας διακοπές, έχω την αίσθηση ότι πραγματικά περνάει πολύ πιο γρήγορα ο χρόνος. Τώρα, η υγρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο 56%. Τώρα, σε υπόλοιπες περιοχές πέρα του κέντρου, να σου πω ότι στην Άνω Πόλη στους 32 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 45%. Επίσης, στην περιοχή Πηλαία Θεσσαλονίκης, κάπως έτσι έχει και

η θερμοκρασία και η υγρασία κάπως έτσι γενικότερα ανά τον νομό Θεσσαλονίκη. Σου είπα βέβαια λίγο πριν ότι αυτή την Κυριακή η θερμοκρασία θα είναι αυξημένη, υψηλές θερμοκρασίες μάλλον, ακόμη πιο συγκεκριμένα, αναμένονται για την εποχή. Για αύριο τώρα Σάββατο και γενικότερα για το Σαββατοκυριακό πάλι ηλιοφάνεια, χωρίς συννεφιά, δεν αλλάζει τίποτα στις προγνώσεις του καιρού. Αναμενόμενο ηλιοφάνεια και την Δευτέρα, αλλά και πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται την Τρίτη. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε και από Δευτέρα. Πρώτο Θεός, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Οπότε θα τα πούμε και πάλι σε σχέση με τα της θερμοκρασίας.

Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στο πρώτο ημίωρο, δες το από άλλη μεριά. Ακριβώς τα 25 λεπτά μετά τις 6, με τις θερμοκρασίες καλοκαιρινές, η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, αποχαιρετώντας Ιούλιο, αλλά και υποδεχόμενοι αύριο έναν μήνα άκρος καλοκαιρινό, ζεστό μήνας Αύγουστος. Όπου και αν σε βρίσκει λοιπόν, αυτή η ώρα, απογευματάκι Παρασκευής, αγαπημένη μέρα, κυρίως αν βρίσκεσαι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση, όπως το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό λίγο διαφορετικά. Έρχεται Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε ήλιο, θάλασσα και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία μπορεί να χαλαρώνουν τον καθένα, διότι νομίζω είναι υποκειμενική όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούμε τίποτα τη ζέστη, που απεχθάνονται γενικότερα όλο αυτό το οποίο σημαίνει ξαπλώστρα, ηλιοθεραπεία, χαλαρώνω και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν πάντα επιλογές, πολλές επιλογές, ακόμη και το να βρεθεί σε έναν χώρο ο οποίος είναι κάπου ορεινά, σαν ένα χωριό, σε μια περιοχή, να απολαύσεις, και εκεί υπάρχουν απίστευτες έτσι ομορφιές, πέρα από την ομορφιά της θάλασσας και την ομορφιά του ήλιου, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραλία. Εμμανουέλα, Ρόι, 612 και σαν εσένα.

Και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας σημείο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30. Συντονισμένοι, έχουμε δρόμο μπροστά μας με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες έως και τις 10. Το βραδάκι, μην ξεχνάς το 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Και να στείλω την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Άγγελο. Λοιπόν, αυτή είναι η Allies και ίσως.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Νταβίντσι και Πέρς Έμπρεση. Για πάντα δηλαδή. Ένα τραγούδι το οποίο μιλά για την αιώνια αγάπη, για τον αιώνιο έρωτα. Ένα τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε το φετινό διαγωνισμό της Eurovision από την Ιταλία. Ένας καλλιτέχνης βέβαια ο οποίος μας ταξίδεψε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε αγαπημένες ιστορίες μουσικές που θύμιζαν και λίγο τραγούδια παλαιότερων δεκαετιών. Όχι μόνο της Ιταλίας, αλλά γενικότερα της μουσικής σκηνής. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και όσον αφορά στα των διεθνών ειδήσεων, διαβάζω τώρα εδώ. Ο Elon Musk λέει ότι τα χρήματα δεν θα έχουν σημασία μέχρι το 2036. Ο Elon Musk προέβλεψε ότι μέχρι το 2036 το χρήμα δεν θα έχει σημασία. Η ανάπτυξη λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ θα φέρει μια εποχή απόλυτης αυθονίας, εκμηδενίζοντας το κόστος παραγωγής αγαθών. Παρά τις αντιδράσεις των οικονομολόγων, ο Μάσκ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δωρήσει την περιουσία του. Η ειρωνία είναι ότι σχεδόν ταυτόχρονα παρουσίασε και το X-Money, τη νέα του πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών. Ο Έλον Μάσκ, όλα αυτά λοιπόν τα οποία αφορούσαν των χρημάτων, αλλά και γενικότερα το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι και το οποίο στο παρελθόν είχε απασχολήσει και πάλι τον Έλον Μάσκ, και γενικότερα νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης. Η είδη στην οποία σου μετέφερα από το Fact στο Instagram όπου βρίσκομαι. Πάμε να υποδεχθούμε Dim Zack. Συνεργάζεται με Louis στα φωνητικά. Ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει στη δεκαετία του 60 και έλα μαζί μου.

Το 1987 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι σε διασκευή τώρα από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Το ερμηνεύτηκε από την Αλεξία με πολύ, με όλη μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτούς τους έρωτες, για αυτές τις αγάπες που ξεκινούν, δοκιμούν το καλοκαίρι, αλλά δεν εξελίσσονται, δεν συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, του χειμώνα. Είναι αυτές οι περίεργες, οι αγάπες οι καλοκαιρινές.

ο Σταθήνος Χριστοφόρου και αγάπη καλοκαιρινή. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, όσο πιο αισιόδοξα μπορούμε, όσο πιο αισιόδοξα γίνεται, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν βέβαια σε δυσάρεστες ειδήσεις, με φωτιές να είναι σε εξέλιξη και στην Ελλάδα αλλά και στην Γαλλία, και όλα αυτά τα οποία έχουν διαδραματιστεί τα τελευταία 24 ώρα. Ειδήσεις που πραγματικά μας αναχωρούν, μας αναστατώνουν. Ειδήσεις που κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό, άλλοτε πραγματικά σε πολύ μεγάλη έκταση, άλλοτε λιγότερη, αλλά και να τρέξουμε πίσω στο χρόνο, είναι ουσιαστικά από τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν κάθε καλοκαίρι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Ακούμε για πυρκαγιές, αλλά ακούμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και για απώλεια της ανθρώπινης ζωής αυτών των πυροσβεστών που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ό,τι και να πεις είναι λίγο, και πραγματικά έτσι, όσο και να μην θέλεις να ακούσεις, να συναισθανθείς όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, να απομακρυνθείς από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν γίνεται. Παίρνεις μέρος σε όλο αυτό συναισθηματικά. Διακατέχεσαι από την στενάχωρη αυτή διάθεση, όσο και να μην θέλεις να ταυτιστείς, όσο και να μην αφορά άμεσα το περιβάλλον σου, έστω και έμεσα. Λοιπόν, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Στα 15 λεπτά πριν από τις 7, από το απόγευμα της Παρασκευής, Χρήστος Μάστορας είναι εδώ και φέρνει μαζί του μια μαργαρίτα.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Τώρα ξεκίνησε μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, αυξημένη κίνηση στις εξόδους της πόλης. Διαβάζω το σχετικό άρθρο στο Φεστιβάλ, αναμενόμενο, διότι είναι ουσιαστικά αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, ένας μήνας καλοκαιρινός, ένας μήνας διακοπών. Τέλος Ιουλίου λοιπόν, σήμερα και όπου φύγει η Θεσσαλονικής, η κίνηση αυξημένη στο λιμάνι αλλά και στις εξόδους της πόλης. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου που σηματοδοτεί και την έναρξη της μεγάλης εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Με αυξημένη λοιπόν κίνηση να καταγράφεται από το πρωί στις εξόδους της Θεσσαλονίκης αλλά και στο λιμάνι της πόλης, ξεκίνησε όλο αυτό το οποίο αφορά στα του καλοκαιριού, με την κίνηση να έχει ξεκινήσει κάπου εκεί στα διόδια των Μαλγάρων. Σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων μήκους περίπου 100 έως 150 μέτρων. Και φυσικά η μεγαλύτερη ροή παρατηρείται προς τους δημοφιλούς καλοκαιρινούς προορισμούς, με πολλούς εκδρομείς να κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αυξημένη η κίνηση γενικότερα, με το καλό να επιστρέψετε όσοι έτσι κινήθηκαν εκτός Θεσσαλονίκης με προορισμούς αγαπημένους διακοπών. Με καλή διάθεση και καλή παρέα, ακόμη και αν κάποιοι βρεθούν για διακοπές μόνοι, και εκεί χρειάζεται η καλή παρέα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Απόν, Καντάβα, έτσι σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πρώτης μας ώρας. Έχουμε βέβαια δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό δρόμο και μουσικό δρόμο έως και τις 10 που θα τα λέμε μαζί εδώ παρέα. Στο δέστο πάλι μεριά.

λοιπόν, Καντάβα, για να θέλουμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Εδώ ακριβώς, FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δες το από άλλη μεριά, έως και τις 10 μαζί παρέα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Σικάριο και Φωτιά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρανομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Όσον αφορά στην πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος, όπως είπε, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντων, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής, ενώ πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στέλνει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε νέο μήνυμα για να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο Ελλάδων. Ιδιαίτερα αυξημένος θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών τις επόμενες μέρες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση θα ισχύσει ως τις 8 το βράδυ στο Δήμο Κασάνδρα, στο Δήμο Σιθωνίας και στο Δήμο Αριστοτέλη. Απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δίνει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Όσο και αν επιχειρούν να εξορραίσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με την Άννα Διαμαντοπούλου να ζητά εξηγήσεις από το κόμμα Τσίπρα για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας του. Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια για την κομματική μας λειτουργία, απαντά η ΕΛΑΣ. Δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του, έγινε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νερό. Με 157 ναι, έναντι 131 όχι, εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Το νομοσχέδιο Παπασταύρου για το νερό πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της πλειοψηφίας. Η αντιπολίτευση το καταψήφισε, καταγγέλλοντας εμπορευματοποίηση του νερού. Πάνω από 60.000 άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν παράτυπα στη Θέουτα σε ένα 24ωρο, κυρίως από το Μαρόκο, την Αλγερία και χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Οι Ισπανικές αρχές δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη μαζική ροή με πάνω από 30 νεκρούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Σε ρεβουάρ και παράξενη αγάπη. Ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε πρώτη φορά ο Στέφανος Κοργολής. Έγινε επιτυχία κάπου εκεί στις αρχές του 2000. Παράξενη αγάπη από τους Λε Ρεβουάρ στην χρονιά του 2026. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει στα 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ ακριβώς, FM 100, είναι αυτή η ώρα. Είναι η ώρα του Λόξικα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα καταφέρνω, τι συμβαίνει και τι γίνεται. Λοιπόν, συντονισμένη έως και τις 10, είμαι η Μέρι Λεριά σου λέω, δε το από άλλη μεριά. Με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με διεθνείς ειδήσεις, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας αφορούν. Με ειδήσεις όσο μπορούμε, βέβαια, ευχάριστες δεν θα σου πω. Θα σου πω όμως ουδέτερες, έτσι για να κρατήσουμε λίγο αυτό ακριβώς το οποίο κυριαρχεί στο τετράωρο που βρισκόμαστε μαζί κάθε απογευματάκι. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Στα 8 λεπτά μετά τις 7, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους βρίσκονται στα εμπορικά καταστήματα, εργάζονται στα σούπερ μάρκετ, ιδιωτεύουν στα δικά τους, γνωρίζουν αυτή πολύ καλά. Στα μέσα μαζική μεταφορά, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων, σε όσους βρίσκονται σε νοσοκομιακούς χώρους, σε φαρμακεία. Βέβαια, είναι και αυτή η περίοδος τώρα που κάποια φαρμακεία ανοίγουν το απόγευμα, κάποια άλλα δεν ανοίγουν. Επικρατεί γενικότερα έτσι μια διαφορετικότητα ως προς το ωράριο, διαφοροποιείται κατά πολύ σε σχέση με αυτό του χειμώνα. Λοιπόν, 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου έως και τις 10 για τις τηλεφωνικές μας καλησπέρες. Νίκος Απέργης, Νταφ Λόρενς και ίσως αύριο.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά νέο τραγούδι. Και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα εδώ φυσικά πάντα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες των FM 100. Οπότε συντονίσου αύριο το απόγευμα, ακριβώς στις 6 έως και τις 7, διότι έχουμε πολλά μα πολλά καινούργια τραγούδια να ακούσουμε μαζί παρέα. Και να ενημερωθούμε φυσικά για ό,τι αφορά σε νέες κυκλοφορίες στην ελληνική μουσική σκηνή, στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω και στο Διονύση, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Μαρίνα. 2310-285-106 στη διάθεσή σου και φυσικά διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας ακούς εκεί, αλλά μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Δήμος Αναστασιάδης είναι εδώ επίσης με νέο τραγούδι και απόφασή σου.

Δημός Αναστασιάδης, απόφαση σου. Απαγόρευση τώρα της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου που έχει αναπτυχθεί, που υπάρχει και θα υπάρχει, όπως γίνεται εδώ γνωστό, με την συγκεκριμένη ανάρτηση στο φεστιβάλ. Αύριο λοιπόν Σάββατο, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ισχύει σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Κουφίδη. Συγκεκριμένα λοιπόν η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου 2026 στις περιοχές Δήμος Κασάνδρας, Δήμος Ιθονίας, Δήμος Αριστοτέλη, από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια, Στρατονίκης, Φυσόκα, Σκοπευτήριο Στρατονίου, στο Δήμο Κασάνδρας, Χερσόνησος Κασάνδρας, κορυφογραμμή από Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, αλλά και στο Δήμο Ιθονίας, Χερσόνησος Ιθονίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και την Σικιά. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα σχετικά μέτρα από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η οποία απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας. Να υπενθυμίσουμε ότι η παραβίαση της απόφασης επιστήρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κρυσταλλία, νέο τραγούδι είναι εδώ και φέρνει μαζί της μια γιορτή.

Κρυσταλία, Κρυσταλία και γιορτή με νέο τραγούδι. Επανήλθε από τις αγαπημένες ερμηνεύτριες της σύγχρονης γενιάς. 2310-285-106, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Αντώνη, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Άννα. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά, τα λέμε τηλεφωνικά. Καλές διακοπές να ευχηθώ στη Φωτεινή με το καλό. Και βέβαια χαίρομαι σήμερα να ακούω αρκετούς από εσάς να ετοιμάζετε βαλίτσες, να ετοιμάζετε γενικότερα αποσκευές και να κατευθύνεστε τώρα σε νησιά, σε ελληνικά νησιά, σε μη ελληνικά νησιά, σε προορισμούς καλοκαιρινούς, ορεινούς. Το θέμα είναι να μπει στη διαδικασία των διακοπών, δηλαδή στο mindset των διακοπών, ότι αυτό είναι και θα ξεκουραστώ. Βέβαια, θέλουμε λίγο χρόνο για να μπούμε στην όλη διαδικασία αυτή, δηλαδή στη σκέψη των διακοπών. Δεν ξεκινάουν οι διακοπές σε κατευθείαν, είσαι σε mood πτήσεις, οπότε μπαίνεις στη διαδικασία να χαλαρώσεις. Νομίζω ότι θέλεις τον χρόνο σου, και αυτός ο χρόνος μπορεί να είναι και μία εβδομάδα για κάποιους. Δηλαδή, με το που ξεκινάς να χαλαρώνεις, ξεκινούν ουσιαστικά οι διακοπές και τελειώνουν και πολύ γρήγορα. Ίσως γι' αυτό κάποιες φορές ακούμε από αρκετούς ότι με το που ξεκίνησαν οι διακοπές, πραγματικά δεν πρόλαβα να καταλάβω κάτι. Με το που ξεκίνησα, τη χαλάρωσα, επέστρεψα και πάλι στην καθημερινότητα. Βέβαια, πάντα υπάρχουν και επιλογές του να κάνεις διακοπές στον τόπο καταγωγής. Έτσι, μπορεί να είναι ένα χωριό ορεινό, μπορεί να είναι κάτι παραθαλάσσιο. Είναι πολλές και διαφορετικές οι επιλογές. Καλή διάθεση να έχουμε, υγεία να έχουμε και χρόνο φυσικά, προκειμένου να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι. Μαρσό είναι εδώ με κάτι δροσερό, δροσιστικό και αν μη τι άλλο άκρος καλοκαιρινό. Είναι μια γρανίτα από λεμόνι.

0: Γρανίτα πολεμόνι, Μαρσό, και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο στη δεύτερη ώρα που βρισκόμαστε, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με γρανίτα πολεμόνι, με milkshake, ό,τι και αν προτιμήσει αυτό το καλοκαίρι. Πάντα βέβαια μετράμε και τις θερμίδες, κάτι που δεν ίσχυε στη διάρκεια των παιδικών ανέμελων χρόνων μας. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο πρωτακούσαμε ουσιαστικά. Ερμηνεύτηκε από την Αλέκα Κανελίδου. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις μία φορά τη χαρακτηριστική φωνή της Αλέκας Κανελίδου και μετά να την ξεχάσεις. Διότι πραγματικά είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, της ελληνικής δισκογραφίας, με αυτή τη βραχνάδα που διαθέτει έναν ορτισμό, με αυτή την ερμηνεία και σίγουρα με αυτό το ταλέντο. Το τραγούδι «Μια περιπέτεια» το είχαμε ξανακούσει πέρα της αρχικής ερμηνείας και διασκευασμένο σε μια της πιο dance, αν θέλεις, εκδοχή, αρκετά χρόνια πριν. Επανακυκλοφόρησε λοιπόν τώρα από τη Σοφία Αρβανίτη με την χαρακτηριστική ροκ ερμηνεία της, η οποία βάζει τη δική της φραγίδα σε ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε διατηρώντας την αρχική μορφή αλλά με την δική της ξεχωριστή rock version. Μια περιπέτεια, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Είναι μια περιπέτεια.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

καρδία και όνειρο βαθύ στα 24 λεπτά πριν από τις 8. Απογευματάκι Παρασκευή, 31 Ιουλίου, αποχαιρετάμε τον Ιούλιο, αγαπημένος μήνας. Ένας μήνας καλοκαιρινός και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο αύριο, 1η Αυγούστου. Και βέβαια έχουν ξεκινήσει ήδη οι καλοκαιρινές άδειες για τους περισσότερους. Αρκετοί είναι βέβαια πάντα αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τον Ιούλιο ως μήνα διακοπών και προτιμούν να βρίσκονται στην πόλη τον Αύγουστο. Ένας μήνας ο οποίος πραγματικά είναι ιδιαίτερα χαλαρός. Αν είσαι στην πόλη, το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό. Έχει μια χαλαρότητα, έχει γενικότερα μια υποτονικότητα, θα λέγαμε. Αλλά έτσι και τα καλά του. Ας πούμε, βρίσκεις να παρκάρεις πολύ εύκολα, κινείσαι αρκετά πιο εύκολα, δεν υπάρχει κίνηση. Αν και το βράδυ πραγματικά υπάρχει κίνηση. Υπάρχει κίνηση στα στέκια, υπάρχει κίνηση στους χώρους εστίασης και αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά σαφώς ο Αύγουστος στην πόλη έχει μία άλλη έτσι, οπτική, μία πολύ πιο χαλαρή. Όπως και να έχει, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτό της Παρασκευής. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, την καλησπέρα μου και στο Διονύση. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σας. Γλυκό απογευματάκι Παρασκευής, μία ημέρα που ανεξαρτήτου έτσι, διακοπών, θα σου πω εγώ σεζόν ή μήνα, νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη ημέρα, εάν πραγματικά βρίσκεσαι σε μία πενθήμερη εργασιακή βάση και ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, θα ξεκουραστείς, θα χαλαρώσεις, θα ασχοληθείς με αυτά που πραγματικά σε ευχαριστούν. Όσο προλαβαίνουμε βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο οι δουλειές, δεν είναι μόνο η εργασία, είναι και όλα αυτά τα οποία τρέχουν και μπορεί να αφορούν σε θέματα σπιτιού. Διότι ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, αλλά ξεκινούν και οι δουλειές. Ξεκινάουν τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ που πάντα αφήνουμε για το Σάββατο, δεν ξέρω πραγματικά πώς τα καταφέρνουμε. Αλλά υπάρχουν και οι δουλειές που μπορεί να αφορούν σε καθαριότητα, σε γενική του σπιτιού και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία αφορούν στα του σπιτιού. Λοιπόν, στα Βέντο, Ευαγγελία και Γλυκό με Θύση.

0: Καβέντο, Ευαγγελία και Γλυκό Μεθύση. Από τις συνεργασίες θα λέγαμε που μπορεί και να τις περιμέναμε, μπορεί και όχι. Πάντως, Σταβέντο, Μιχάλης Κουινέλης, συνεργασία και με την Ήβη Αδάμου. Αυτή την περιμέναμε. Από τα αγαπημένα τραγούδια και αυτό, το οποίο ακούμε αρκετά συχνά εδώ, στο Δέστο από άλλη μεριά. Μαρίνα Σάτι, ήταν από τις πρώτες φορές που συνεργάστηκε με το Leon of Athens, πριν ακόμη κυκλοφορήσει το Εδώ, ως ντουέτο και συνεργασία του ουσιαστικά στα φωνητικά και στην ερμηνεία ενός τραγουδιού.
1: Μόνοι μας το βράδυ στο αυτοκίνητο και όπως παίρναμε στροφές

Σπίρτο, λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο αυτή τη δεύτερη μα ώρα. Έφευγε κατ' πάντα, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Τρέχουν οι συναυλίες ανά την Ελλάδα, τρέχουν οι εμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα που αφορά στην 90η ΔΕΘ. Φέτος, λοιπόν, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, πολλοί θα είναι και εκεί οι ερμηνευτές οι οποίοι θα βρεθούν επί σκηνής. Και μάλιστα, δεν ξέρω, ίσως είναι τελικά από τις λίγες φορές που θα βρεθούν πολλοί καλλιτέχνες επί σκηνής από κοινού, δηλαδή θα μοιραστούν τη σκηνή. Πάντως το πρόγραμμα πραγματικά έχει πολλές και διαφορετικές οπτικές ως προς τα είδη της μουσικής, ως προς τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενηθούν. Λευτέρης Παταζής, Άντζελα Δημητρίου επί σκηνής, και μάλιστα θα μοιραστούν τη σκηνή, αυτό που σου έλεγα λίγο πριν. Ρία Ελληνίδου θα κλείσει ουσιαστικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, τα live αυτά τα οποία τρέχουν κάθε χρόνο. Και η Ελικοκίνου θα είναι εδώ, θα βρεθεί και αυτή. Και θα σα ενημερώσω βέβαια καθοδόν για όλα αυτά τα οποία έρχονται και τρέχουν με αφορμή τα live, τις εκδηλώσεις, τις μουσικές εκδηλώσεις για ακόμη μια χρονιά της ΔΕΘ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε εμείς σιγά σιγά αυτή την δεύτερη μας ώρα με ένα τραγούδι αγαπημένο από τους Αλκατράς, το οποίο βέβαια πρωτοκυκλοφόρησε αρκετά χρόνια πριν, αλλά επανέρχεται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Τυφώνες.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με 73 πύρινα μέτωπα σε όλη την επικράτεια. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση, ενώ έχει σημειωθεί μπαράζ μηνυμάτων από τα 112 και απεγκλωβισμοί. Τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα είναι στην Αττική, με τη Μεγάλη Πρικαγιά στο ποικίλο όρος. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις κοντά σε βιομηχανική ζώνη. Εκενώνεται προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Πόρτο Γερμενό, λόγω άλλης εστίας στον Άγιο Βασίλειο. Στο Ρέθυμνο, σοβαρή αναζωπήρωση στην Νότια Κρήτη, στην περιοχή Πρέβελης. Στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στο Φίκτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Και στη Βιωτία, δύσκολο είναι το μέτωπο στην περιοχή της Ξηρονομής. Ιδιαίτερα αυξημένος θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών τις επόμενες μέρες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση. Ο πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Θεοδωρής Γιάνναρος προειδοποιεί ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε παρατεταμένη περίοδο υψηλής επικινδυνότητας, η οποία σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως 10 Αυγούστου. Κανονικά εκτελούνται από τις 7 το απόγευμα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λευρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Με 157 ναι, έναντι 131 όχι, εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Το νομοσχέδιο Παπασταύρου για το νερό πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της πλειοψηφίας. Η αντιπολίτευση το καταψήφισε καταγγέλλοντας εμπορευματοποίηση του νερού. Πάνω από 60.000 άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν παράτυπα στη Θέουτα σε ένα 24ωρο, κυρίως από το Μαρόκο, την Αλγερία και χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Οι ισπανικές αρχές δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη μαζική ροή με πάνω από 30 νεκρούς. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις συμφωνίες Σέγγεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ισπανία σε απάντηση στη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο. Η Ιταλία δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία, αλλά το μέτρο θα επηρεάσει τους ανθρώπους που ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο μεταξύ των δύο χωρών. Ο εφιάλτης των πυρκαγιών κατέριψε φέτος κάθε ευρωπαϊκή αίσθηση ασφάλειας. Καμένη γη, εκτοπισμένοι κάτοικοι, νεκροί πυροσβέστες είναι απλώς τα αποτελέσματα, τα αίτια είναι βαθύτερα. Αυτό το μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε προσαρμογή των κανονισμών έτσι ώστε ορισμένες βιομηχανίες να μπορούν να εκπέμπουν περισσότερους ρήπους, δείχνοντας ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν αποτελεί προτεραιότητα. Οι φωτιές ανάγκασαν πάνω από 300.000 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

δικός μας Δήμητρης Χρυσογοίδης, στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Θα σου στέλνω φιλιά. Και εμείς εδώ μαζί παρέα, με φιλιά, με καλή διάθεση, με θετική διάθεση, στην τρίτη μας ώρα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10. Είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. fm100.gr, μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram, fm100skg. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Χαλαρό απογευματάκι, βραδάκι Παρασκευής, κυρίως βέβαια για όσους δεν εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και σαφώς αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό πολύ διαφορετικά. Για να ξεκουραστείς, για να χαλαρώσεις, για να μπεις έτσι σε μια διαδικασία mood χαλάρωσης, διότι εκεί ξεκινά όλο. Μπορεί πραγματικά να έχεις μπροστά σου το Σαββατοκύριακο, αλλά το μυαλό να συνεχίσει να δουλεύει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, να μην μπορείς δηλαδή να χαλαρώσεις, να μην μπορείς να μπεις σε διάθεση γενικότερα του δεν κάνω τίποτα, θα ασχοληθώ με αυτά τα οποία πραγματικά με ευχαριστούν, θα σκέφτομαι δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν στη δουλειά, θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν σε λογαριασμούς, δεν θα είμαι αγχωμένος, αγχωμένη και ούτω καθεξής. Είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό της χαλάρωσης και πώς τελικά μπορείς να λειτουργήσεις αγχολητικά. Μιχάλης Κατζηγιάννης έρχεται αμέσως τώρα και φέρνει φωτιά στη νύχτα.

0: Φωτιά στη νύχτα, Ρίτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, με όλες αυτές τις ειδήσεις, τα λέγαμε και λίγο πριν τηλεφωνικά με τον Νίκο, με όλα αυτά τα οποία τρέχουν και αφορούν τις δύσκολες, δυσάρεστες ειδήσεις. Φωτιά στη Βιωτία, φωτιά σε χώρες, σε σημεία της Ελλάδας και στην Κρήτη και στην περιοχή της Κρήτης και στο Ρέθυμνο και όλα αυτά τα οποία πραγματικά έτσι μας αποκαρδιώνουν, μας στεναχωρούν. Ό,τι και να πεις είναι λίγο και βέβαια και με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όλα αυτά εν ώρα καθήκοντος για τους τρεις αυτούς πυροσβέστες. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, δεν μπορείς να πεις τίποτα πραγματικά που να καλύψει τον πόνο. Ας ελπίσουμε ότι εδώ σταματάει όλο αυτό και με τις πυρκαγιές και με τις φωτιές, κάτι το οποίο ζούμε κάθε καλοκαίρι, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο έχει κάνει τη δική του έτσι, ιστορία και οπτικοποιημένο, «Όνειρο θα είναι ξανά».
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Γιάννης Φακίνος, ραντεβού στο Εκκλησάκι. Το νέο του τραγούδι, έτσι σε αέρα καλοκαιρινό, με ρυθμό καλοκαιρινό, αλλά και νησιώτικο ρυθμό. Κάτι το οποίο ταιριάζει απόλυτα, βέβαια, στα ελληνικά καλοκαίρια. Μια δυσάρεστη είδηση εδώ, που η οποία πραγματικά έχει προκαλέσει έκπληξη. Ένα τσακάλι άρπαξε ένα κοριτσάκι 4 ετών από το λαιμό και το έσυρε. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σοκαριστικό αυτό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης, όταν ένα κοριτσάκι 4 ετών δέχτηκε επίθεση από τσακάλι. Την ώρα που βρισκόταν με την οικογένειά του στην ταβέρνα, το παρκάκι επί της οδού αγνώστου στρατιώτη. Διαβάζω εδώ το σχετικό ρεπορτάζ. Μιλώντας για τις δραματικές στιγμές που εκτυλήχθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν το άγριο ζώο όρμησε απρόκλητα στο μικρό κοριτσάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τσακάλι άρπαξε το τετράχρονο κοριτσάκι από το σοφέρικο και το έσυρε για μερικά μέτρα πριν οι γονείς του αντιληφθούν τι συνέβη και επεμβούν. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, η οποία επικοινώνησε με την οικογένεια του παιδιού, το άγριο ζώο προκάλεσε τραυματισμού στο κοριτσάκι πριν προλάβουν οι παρευρισκόμενοι να το απομακρύνουν. Δαγκώματα στο πρόσωπο, στο λαιμό. Το παιδί φέρει και μια ελαφριά κρατσουνιά στην πλάτη. Υπάρχει εδώ και σχετική εικόνα από το ταβερνάκι, το οποίο είναι πάνω στο δρόμο, δηλαδή είναι σε κεντρικό σημείο με τον δρόμο τον κεντρικό που είναι ιδιώς για λεωφορεία, για αυτοκίνητα. Πραγματικά προκαλεί όλο αυτό εντύπωση. Η μικρή έχει λάβει εξιτήριο, ευτυχώς, βρίσκεται στο σπίτι της με τη μητέρα της. Το συμβάν έχει προκαλέσει αναστάτωση. Και το πώς τελικά ένα τσακάλι περιφέρεται αυτή τη στιγμή τραυματισμένο στην περιοχή, πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και αν τελικά υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τη συγκεκριμένη είδηση. Λοιπόν, Χάρης Βαρθακούρης, δεν σ' αφήνω.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσες. Έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Είναι το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι. Πολλά νέα τραγούδια βέβαια αυτή την περίοδο. Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις, από τους αγαπημένους τραγουδοποιούς, θα πω εγώ, της γενιάς του, έχοντας βέβαια στον ηγετικό του και αρκετές επιτυχίες, τις οποίες έχει υπογράψει ως προς τους στίχους ή τη μουσική. Βρίσκομαι τώρα στο ladylike.gr. Διαβάζω ένα άρθρο σε σχέση με τα νησιά, λέει, τα οποία αποδεικνύονται ιδανικά για τριήμερες αποδράσεις. Αγκίστρι, Ιθάκη, Κίθινος, Λειψή, Σαμοθράκη. Πάντως, σαφώς πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο αφορά, νομίζω, το 80% τους κατοίκους της Αθήνας, διότι δεν είναι κοντά οι συγκεκριμένες αποδράσεις για τριήμερες. Σαμοθράκη, βέβαια, μέσω Θάσου, από Καβάλα, ναι, εντάξει, είναι σχετικά κοντά για εμάς από Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι κοντά τώρα το να βρεθείς, ας πούμε, για τριήμερο στους Λειψούς ή στην Κίθινο, ή στην Ιθάκη. Είναι αρκετά μακριά. Νομίζω θέλεις μία εβδομάδα. Όπως και να έχει, πρόκειται για καταπληκτικά, πολύ όμορφα νησιά. Όταν, λέει, μας επιτρέπουν μεγάλες αποδράσεις, αλλά ένα τριήμερο σε ένα ελληνικό νησί μπορεί να γίνει το οξυγόνο που χρειαζόμαστε για να βγάλουμε το χειμώνα. Όταν περπατάς ξυπόλυτο στην άμμο, όταν πίνεις παγωμένο καφέ με θέα το απέραντο γαλάζιο και τρως φρέσκο ψαράκι, τότε θυμάσαι ότι η ευτυχία είναι τελικά απλή υπόθεση. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά μπορεί να βοηθήσει ένα τριήμερο. Το θέμα είναι να πας διακοπές. Να βρεθείς κάπου, να γεμίζεις μπαταρίες, να χαλαρώσεις γενικότερα, να πάρεις τις ανάσες σου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τώρα, εάν θα είναι οι διακοπές τριήμερες, αν θα είναι πενταήμερες, αν θα είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες, νομίζω ότι αυτό εξαρτάται και από τη διάθεση του καθένα, αλλά και από τον μπάτσο το οποίο διαθέτει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καλά να είμαστε. Έτσι καταλήγουμε πάντα στην γνωστή αυτή φράση. Βγαίνω εθνική αμέσως τώρα από τον Νικόλα Ραπτάκη.

0: άλλο.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και ενόχο κορμί. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Και τον Νίκο Οικονομόπουλο σε τρεις ελληνικές πόλεις ανάμεσα στις 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου για street food. Νέα έρευνα λοιπόν της Radical Storage κατέταξε τρεις ελληνικές πόλεις ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για street food. Η Αθήνα βρέθηκε στη δεύτερη θέση χάρη στην ποικιλία κουζινών και τη μεγάλη πυκνότητα πολιτών, ενώ η Θεσσαλονίκη κατέλαβε την τρίτη ξεχωρίζοντας για τις οικονομικές επιλογές της. Η Ρόδος βρέθηκε έκτη συνολικά και πρώτη ως προς τις καλύτερες αξιολογήσεις. Στην κορυφή της λίστας τώρα αναδείχθηκε το Παρίσι μετά την αξιολόγηση 6.897 πολιτών σε 100 δημοφιλείς πόλεις με βάση διαφορετικά κριτήρια ποιότητας αλλά και προσβασιμότητας. Πραγματικά είναι πολύ έτσι ευχάριστο όλο αυτό και αισιόδοξο. Σου είπα ότι στην πρώτη θέση είναι η Γαλλία, δεύτερη λοιπόν Αθήνα, τρίτη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα-Ελλάδα, τέταρτη Βαρκελόνη, η συγκεκριμένη πόλη στην Ισπανία, στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Λονδίνο από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην έκτη θέση η Ρόδος από την Ελλάδα, στην έβδομη θέση η Ρώμη, Ιταλία. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο υψηλότερα τη Ρώμη. Στην 8η θέση Ανόη, Βιετνάμ, στην 9η θέση Βουδαπέστη, Ουγγαρία και στην 10η θέση το Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Αυτά λοιπόν περί δεκάδας όσον αφορά τις καλύτερες πόλεις, τις 10 πόλεις στην Ευρώπη με το street food. Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας, Cecilia Krull, σε ένα εκπληκτικό τραγούδι, το γνωστό Μαργαρίτα, σε μια Spanish version.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

Γιώργος Αλκαίος πάλι. Είναι ένα τραγούδι με το οποίο έχει επιστρέψει δισκογραφικά ένας αγαπημένος καλλιτέχνης των 90s με πολλές αμέτρητες επιτυχίες. Βέβαια ήταν και μια δεκαετία του 90 η οποία πραγματικά μας έδωσε διαμάντια στην ελληνική μουσική σκηνή, στην ελληνική δισκογραφία, στον χώρο της pop μουσικής σκηνής αλλά και του ελαφρού λαϊκού τραγουδιού. Λίγο πριν το φινάλε της τρίτης μας ώρας, στα 7 λεπτά πριν από τις 9, αυτό το γλυκό βραδάκι της Παρασκευής, 31 Ιουλίου, έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό δρόμο, μουσικό δρόμο έως και τις 10, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 31 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία λίγο αυξημένη, αλλά είμαστε σε σχετικά καλά επίπεδα ως προς τις... τους αριθμούς που υπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή βιώσαμε και ποσοστό υγρασίας κάπου στο 75% πριν από δύο ημέρες, οπότε καλά είμαστε. Και με αυξημένες θερμοκρασίες για την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αυξημένες θερμοκρασίες και την Τρίτη, υψηλές μάλλον, ακόμη πιο συγκεκριμένα, θα φτάσουμε τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ιδανικά, ό,τι πρέπει για μπάνιο, για ηλιοθεραπεία, για βόλτες, για χαλάρωση. Αν δεν σου αρέσει τίποτα από όλα αυτά, πάντα υπάρχει και η επιλογή του να μείνεις στο σπίτι, να απολαύσεις εκεί ήρεμα το Σαββατοκύριακό σου, δροσερά, κάνοντας χρήση του κλιματιστικού ή και ένας ανεμιστήρας μπορεί και αυτός να κάνει εξίσου μια πολύ καλή, πραγματικά έτσι, να προσφέρει δροσιά ό,τι και αν προτιμάς. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 με τη Σοφία Ξανθοπούλου για τη δική σου ενημέρωση. Στα Βέντο, Ήβη Αδάμου και για πάντα.

0: σαν για μας.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση με τις φωτιές, καθώς είναι ενεργά 73 πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Στην Αττική, νέα εστία ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα στη χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, όπου επιχειρούν 52 πυροσβέστες. Παράλληλα, συνεχίζεται η μάχη κοντά στην περιφερειακή Αιγάλος στο Ποικίλο Όρος, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 και ακοινώθηκαν προληπτικά το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι. Στην Κρήτη, αναζωπήρωση στο Ρέθυπνο, στην περιοχή Πρέβελης, είναι πολύ σοβαρή, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Ξηρονομή Βιωτία, στο Φίχτη Αργολίδας, καθώς και στο Κομπότι Άρτας με κατεύθυνση προς τη Φλωριάδα. Μέσα από τις εικόνες των δορυφόρων αποτυπώνεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών που επηρέασαν την περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου και την Πάρο τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές, εκτιμάται ότι πάνω από 57.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή. Αφότου ολοκληρώθηκε η προανακριτική διαδικασία, ο υπεύθυνος του ΔΔΕ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Σάββατο στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα ισχύει αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στη σχετική ανακοίνωση, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση στους κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ενώ υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Ιδιαίτερα αυξημένος θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών τις επόμενες μέρες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση. Κανονικά εκτελούνται από τις 7 το απόγευμα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Στην τελική ευθεία έχει περάσει η διάνοιξη της οδού Πόντου, ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Το πρωί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους επισκέφθηκαν το σταθμό της επέκτασης Αρετσού, όπου και πραγματοποίησαν αυτοψία. Με 157 ναι, έναντι 131 όχι, εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Το νομοσχέδιο Παπασταύρου για το νερό πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της πλειοψηφίας, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε καταγγέλλοντας εμπορευματοποίηση του νερού. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η τετράχρονη την οποία δάγκωσε πιθανότατα τσακάλι όταν επιχείρησε να το χαϊδέψει σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Αναστασία και Σπάστατα, το νέο της τραγούδι στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, εδώ μαζί συντονισμένοι πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Δες το πάλι μεριά, κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στον FM 100 και μαζί ξεκινάμε με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Ταξιδεύουμε με νέα της πόλης, με διεθνείς ειδήσεις, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται φυσικά, με ουδέτερες ειδήσεις, αν όχι ευχάριστες. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Επικοινωνούμε στο 23 10 2 85 106, είναι στη διάθεσή σου. Και να σου υπενθυμίσω φυσικά ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά, fm100.gr, είναι και αυτό στη διάθεσή σου 24 ώρες 24 ώρα, ενώ μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram. Λοιπόν, σήμερα είναι μία ημέρα όπου γιορτάζει το Harry Potter. Τα λέγαμε και λίγο πριν τηλεφωνικά με τον Αντώνη. Είναι μία ημέρα για τους φαν του Harry Potter, μικρούς, μεγάλους, και μία ιστορία η οποία πραγματικά είναι αγαπημένη για πολλά παιδιά και για πολλούς μεγάλους. Εξάλλου ήταν τόσες οι συνέχειες και τόσες οι ταινίες, και δεν είναι και λίγες οι φορές που πραγματικά έτσι κολλάμε με μία σειρά, κολλάμε με μία ταινία. Από το Star Wars, στο Harry Potter, στον Άρχο των Δαχτυλιδιών και όλες αυτές οι ταινίες που επανήλθαν, ήρθαν και ξανά ήρθαν. Σήμερα επίσης είναι η Εθνική ημέρα και η Κβατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά να που υπάρχει πάντα μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

Ιωαννίδου και εξηγήστε μου. Τώρα σήμερα γιορτάζουν και ο Ευδόκιμος. Ρωτάει κάποιος όμως θα έχει γενέθλια. Νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει με το ζώδιο του Λέοντα που έχει την τιμητική του βέβαια Ιούλιο και Αύγουστο. Διότι και εκεί διαφοροποιούνται τα πράγματα. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά κάποιος που είναι Λέων του Ιουλίου και κάποιος που είναι Λέων του Αυγούστου. Όπως επίσης έχει διαφορά ένας κρυός Μαρτίου με έναν κρυό Απριλίου και ούτω καθεξής για όλα τα ζώδια ως προς τον αστρολογικό αυτό έτσι. Σκηνικό των 12 ζωδίων. Λοιπόν, στα 12 λεπτάκια μετά τις 9, αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, 31 Ιουλίου, αύριο 1η Αυγούστου, υποδεχόμαστε μήνα καλοκαιρινό. Μήνα ο οποίος έχει συνδεθεί με διακοπές, έχει συνδεθεί με χαλάρωση, αλλά και με μία έτσι θα λέγαμε υποτονικότητα γενικότερα, διότι είναι ένας μήνας που επιλέγουν πάρα πολύ προκειμένου να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Μπορεί να μην είναι πάντα το θέμα των διακοπών, μπορεί να είναι κάποια καταστήματα τα οποία δεν θα ανοίγουν το απόγευμα, μπορεί να είναι κάποια περίοδος διακοπών για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ή αυτούς γενικότερα που ιδιωτεύουν. Βλέπεις ότι υπάρχει έτσι ένα χαρτί κολλημένο, σου λέει από τις 5 ξέρω εγώ, Αυγούστου μέχρι και τις 20, αυτό ήταν κλειστά, ή από τις 10 μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Πολλοί είναι βέβαια πάντα και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τις διακοπές τους να τις έχουν μετά τις 20 Αυγούστου, προς το τέλος δηλαδή του συγκεκριμένου μήνα. Τώρα θα μου πεις καλή διάθεση να έχεις, παρέα. Και οικονομική άνεση βέβαια, προκειμένου να απολαύσεις τις διακοπές σου. Τώρα θα είναι Ιούλιο, θα είναι Αύγουστο, θα είναι λίγο μετά το 15 Αύγουστο ή λίγο μετά τις 20 Αυγούστου. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά έχει σημασία. Σημασία έχει να γεμίσεις μπαταρίες. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα και φέρνει μαζί της και ένα λογαριασμό.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός Summer Tour και οι συναυλίες οι οποίες τρέχουν, η περιοδία της Κατερίνας Λιόλιου και εμείς στα 17 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 υποδεχόμαστε το Δήμο Αναστασιάδη και πού ήσουν.
1: Πόσο άργησες.

0: Γιάννης Πλουταρχός, αγαπώ σαν αμαρτία. Πάντως είναι αναμφισβήτητα αυτή η περίοδος, μία περίοδος που πραγματικά η μία διασκευή διαδίδει την άλλη. Αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, προηγουμένων δεκαετιών, του 60, του 80, του 90, αρχές του 2000. Επανέρχονται τραγούδια τα οποία γνωρίσαμε, αγαπήσαμε. Ίσως κάποια δεν τα θυμόμαστε καν ούτε κι εμείς, αλλά τα θυμούνται λίγο παλιότεροι. Διασκευές, επανεκτελέσεις. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πραγματικά έχουν προκύψει αυτή την περίοδο, δηλαδή αυτό το δίμηνο ουσιαστικά. Από τους Les Revoir με το Παράξενη Αγάπη, από την Σοφία Ερβανίτη με το Μια Περιπέτεια, με τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος διασκεύασε και αυτό ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από την φωνή του πατέρα του, ερμηνευμένο από τον Γιάννη Πάριο. Και πραγματικά το ένα μετά το άλλο, ειλικρινά, μπορώ να σου κάνω τώρα μία ολόκληρη λίστα με όλα αυτά τα τραγούδια. Βέβαια, πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι καταδικάζουν κάθε είδους επανεκτέλεση, κάθε είδους διασκευή τραγουδιού. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι πραγματικά το δέχονται, εφόσον το τραγούδι δέχεται την αρχική μορφή που υπήρξε, που υπήρχε. Πολλές φορές ένα τραγούδι βέβαια έχει διασκευαστεί και πάρα πολλές φορές, εκτός από μία, πάνω από μία. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός είναι εδώ και αυτός με μία διασκευή, ένα τραγούδι αγαπημένο και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο εμένα προσωπικά με ταξιδεύει πίσω στο χρόνο σε μία τηλεοπτική σειρά, νομίζω ομότιτλη σειρά, ο λόγος για το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και μία σειρά στην οποία πρωταγωνίστησαν πολύ αγαπημένα ονόματα από το ελληνικό θέατρο, από την ελληνική θεατρική σκηνή γενικότερα. Νομίζω, θεωρώ ότι πρέπει να ήταν και ο Θανάσης Βέκος. Θα το τσεκάρω όμως και θα σου δώσω πληροφορία, διότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι δεν έβλεπα την σειρά όταν προβάλλονταν σε real χρόνο, αλλά κάποια στιγμή το παρακολούθησα στη διάρκεια ενός καλοκαιριού, όταν προβάλλονταν ως προς τις επαναλήψεις. Κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά, βέβαια. Τα καλοκαίρια, τα τηλεοπτικά κανάλια προβάλλουν τηλεοπτικές σειρές επαναλήψεις, όχι τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και προηγουμένων δεκαετιών, χρόνων που έρχονται για να προβληθούν ξανά και ξανά. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, αμέσως τώρα και «Αν θυμηθείς το όνειρό μου».
1: Πολύ, ευχαριστώ πολύ.

Κωνσταντίνος Αργυρός και αν θυμηθείς το όνειρό μου. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια δεν έχει τη διασκευή μόνο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Νομίζω ότι ήταν αρκετές οι διασκευές του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο μετρά πάρα πολλά χρόνια διαδρομή στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Τώρα βρίσκομαι στο ladylike.gr και τέσσερα λάθη λύσεις στη διακόσμηση που κάνουν ακόμα πιο ζεστό το πνευματικό στο καλοκαίρι. Πραγματικά, αν και εσύ υποφέρεις, δηλαδή μπορεί να τύχει να είναι πάρα πολύ καλή θερμοκρασία στο σαλόνι. Τώρα μιλάμε για περιπτώσεις που δεν υπάρχει κλιματιστικό, δεν χρησιμοποιούμε κλιματιστικό. Είναι λοιπόν στο σαλόνι ή στο καθιστικό μια χαρά η θερμοκρασία και πραγματικά υπάρχει αυτό το αδιαχώρητο τη ζέστη στο πνευματικό. Δεν μπορείς να κοιμηθείς, ακόμη και αν έχεις ανεμιστήρα. Ο οποίος ανεμιστήρας βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο τελικά προσφέρει έτσι, αυτή την αίσθηση δροσιάς. Θα μου πεις τώρα, όλο και κάτι κάνει, όλο και κάπως δροσίζει. Σαφώς δεν είναι κλιματιστικό. Από την άλλη, βέβαια, δεν είμαστε σε θέση όλοι να είμαστε OK με το κλιματιστικό. Μπορεί να υποφέρουμε από αλλεργίες, μπορεί να δημιουργεί αυτό προβλήματα γενικότερα στην αναπνοή. Οπότε δεν είναι flexible στο να το χρησιμοποιήσουμε όλοι. Κοιμάσαι, λέει, με σεντόνια από συνθετικά υφάσματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζέστη. Αφήνεις τα στόρια ανοιχτά όλη την ημέρα. Και πώς αέριστε το σπίτι αν δεν αφήσουμε τα στόρια δηλαδή ανοιχτά, για πες μου. Λοιπόν, έχεις τοποθετήσει σκουρόχρωμα χαλιά? Όχι, απαντάω τώρα εγώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα κάτω το κρεβάτι σου. Α, αυτό όντως μπορεί να δημιουργήσει ζέστη, δεν το ήξερα. Λοιπόν, αυτό όντως μπορεί να δημιουργήσει ζέστη αν υπάρχουν πράγματα κάτω το κρεβάτι. Κάποια πράγματα τέλος πάντων υπάρχουν. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί υπερβολική ζέστη. Μπορεί να ισχύει και αυτό, δεν ξέρω. Θα το ψάξω. Δεν σ' αφήνω. Χάρης Βαρθακούρης έρχεται αμέσως τώρα.

κοντά ήδης, από τη δεκαετία του 80 η συγκεκριμένη διασκευή, το συγκεκριμένο τραγούδι από τον Άρη Πετράκη. Δώσε την καρδιά σου σε dance εκδοχή, σε dance ρυθμούς, έχει οπτικοποιηθεί κιόλας. Και ένα τραγούδι το οποίο βέβαια τότε μονοπόλησε το ενδιαφέρον σε μια δεκαετία που η Ελλάδα είχε την τιμητική της ως προς τη διασκέδαση, τα μπουζούκια γενικότερα την νυχτερινή ζωή, με έντονη όλη αυτή την αίσθηση της διασκέδασης, γενικότερα της χαλαρότητας, σε άλλες εποχές. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας εδώ στις εποχές, σε κρίση η Ισπανία, το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες με τους 40.000 μετανάστες από το Μαρόκο που πλημμύρισαν τη Θέουτα. Παντού όπου και αν γυρίσεις, όπου και αν κοιτάξεις, είναι οι φωτογραφίες. Η αύξηση των αφίξεων μεταναστών δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε είναι η πρώτη φορά που οι Μαροκινοί πολίτες πηδούν στο νερό ή περπατούν κατά μήκος απότομων κυματοθραυστών. Ενώ η αστυνομία της χώρας δεν συμμετέχει σε όλο αυτό, υποστηρίζει εδώ το σχετικό ρεπορτάζ στο NGR Official. Η άφηξη χιλιάδων ανθρώπων διαθαλάσσει στη Θέουτα, το Μαροκινό έδαφος που αποτελεί μια ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη. Την ίδια ώρα, όλο αυτό αποτελεί και μια πολιτική πρόκληση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο για την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ ταξιδεύει σήμερα στην αυτόνομη πόλη, προκειμένου να συμμετέχει σε έκτατη σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς για την συγκεκριμένη κατάσταση. Λοιπόν, από διασκευή σε διασκευή απόψε, Ζάντε Ντιλέμα, δίλημα Ζακύνθου. Πηγαίνει το μυαλό μου στη Ζάκυνθο. Ωραίο νησί, ελληνικό νησί, αγαπημένο νησί. Φίλιππος Νικολάου, τι να πεις τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Μια καρδιά, ένα τραγούδι από τα 70's νομίζω, που να θυμάμαι. Δεν το είχα ακούσει τότε, αλλά το άκουσα πολλές φορές αργότερα από την φωνή του Φίλιππου Νικολάου, ερμηνευμένο, αλλά και από το Ζάντε Ντιλέμα τώρα, το οποίο έρχεται και μας επανασυστήνεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Για άκου.

καρδιά, σαν τη λέμε Φίλιππος Νικολάου, σε ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ύμνος στον έρωτα. Μιλάει για τον έρωτα, ύμνη τον έρωτα. Τώρα θα μου πεις βέβαια πώς είναι τα τραγούδια τα οποία πραγματικά δεν μιλούν για έρωτα στην ελληνική δισκογραφία και γενικότερα στη διεθνή μουσική σκηνή. Τα περισσότερα τραγούδια μιλούν για έρωτα και ίσως γι' αυτό το λόγο πολλές φορές προσωποποιούμε τα τραγούδια, τους δίνουμε πρόσωπο, μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, αισιοδοξούμε με τα τραγούδια, ερωτευόμαστε, χωρίζουμε με τα τραγούδια. Και πολλές φορές βέβαια μπαίνουμε και στη διαδικασία να μελαγχολήσουμε. Ίσως αν θυμηθούμε κάτι που έχουμε συνδέσει με ένα συγκεκριμένο τραγούδι και με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Νίκος Οικονομόπουλος είναι εδώ και όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Λοιπόν, αν είσαι φαν του Instagram, που εγώ είμαι, ή του TikTok, δεν έχει ακόμα στο TikTok, δεν τον έχω βρει, αλλά υπάρχει αυτός ο δάσκαλος, ο δάσκαλος Λί, όπως το ακούς έτσι με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, ένα λογαριασμό ο οποίος είναι καλός λογαριασμός, δηλαδή 40.000 followers, ok, και ο οποίος έτσι ανεβάζει αυτός ο δάσκαλος Λί, είναι ένας κύριος λοιπόν, ασιατικής καταγωγής, και με τη γενιάδα του, ακούς και τη φωνή τώρα, σου το μεταφέρω αυτό εδώ πέρα όλο, και έχει αυτά τα μότο, ας πούμε, αυτά τα quotes. Αν το πρόβλημα λέει, είναι μεγάλο, κοίτα το από μακριά, θα φαίνεται μικρότερο. Λοιπόν, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά ούτε η φτώχεια τα φέρνει. Και υπογράφει από κάτω δάσκαλος Λί. Έχει διάφορα, τα οποία είναι και κάποιες φορές λίγο έτσι... θα λέγαμε λίγο τραβηγμένα, παρατραβηγμένα. Έχει και κάποια τα οποία μέσα έχουν ίσως και λέξεις οι οποίες δεν είναι λέξεις που λέγονται, λέξεις που συντηθιώνται. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός λοιπόν ο κύριος, ο οποίος έχει και κάποια τα οποία εντάξει είναι κάπως βατά, πετυχημένα, αλλά κυρίως όλα αυτά έχουν να κάνουν με καταστάσεις όπου έχει μέσα και το σεξιστικό έτσι το σχόλιο, αλλά με μια διαφορετική οπτική, και βέβαια διακομωδεί καταστάσεις. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο κύριος αυτός όντως πραγματικά έχει γνώση για το σύγχρονο λογαριασμό, αν είναι AI, διότι παίζει και αυτό, δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να προέκυψαν όλα αυτά. Πάντως γίνεται χαμός με το συγκεκριμένο κυριούλι, με το συγκεκριμένο δάσκαλο Λί, ο οποίος βγάζει όλα αυτά που μιλούν για σχέσεις, που μιλούν για το εγώ, που μιλούν για εσένα, για εμένα, για εμάς και γενικότερα έτσι για τα κοινωνικά προσωπικά δρόμενα, μέσα από μια δική του ξεχωριστή οπτική, αλλά τις περισσότερες φορές χρησιμοποιεί λέξεις που βρίζουν, που έχουν έτσι να κάνουν με υβριστικά γενικότερα σχόλια, οπότε δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις και εύκολα. Αλλά βλέπω τώρα εδώ μπαίνοντας μέσα στο προφίλ τα like πάρα πολλά από κοινούς γνωστούς και φίλους. Τι γίνεται? Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Λοιπόν, Σαμπάνης, και τι θέλω εγώ με σένα. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ingr.official, ένα site φαντάζομαι, αλλά υπάρχει και αντίστοιχος λογαριασμός στο Instagram, εκεί δηλαδή που βρίσκομαι εγώ, και έχει μια ανάρτηση που αφορά στα των διακοπών, στις διακοπές. Κάθε πέρυσι λέει και καλύτερα, λέει ο λαός μας, και στην περίπτωση των οικονομικών των Ευρωπαίων η παροιμία ταιριάζει γάντι. Αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το 2025 σχεδόν 3 στους 10, ποσοστό 27,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 16 ετών και άνω, δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο κόστος μιας εβδομάδας διακοπών. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, το 2015. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες λοιπόν δεν έχουν χρήματα να φύγουν για μία εβδομάδα, να κάνουν διακοπές για μία εβδομάδα. Ίσως κάποιοι μπορούν να ξεφύγουν, να φύγουν έχοντας κάποιο εξοχικό κάπου παραθαλάσσια ή έχοντας ένα σπίτι κάπου σε κάποιο χωριό. Συμβαίνει και αυτό. Οπότε είναι δύσκολα γενικότερα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ήρθες εσύ, Κώστας Καραφώτης, και επανέρχομαι.

Κώστα Καραβώτη, ήρθε εσύ 2025. Εδώ είμαστε και εδώ ήμασταν. Και αυτό το βραδάκι, απογευματάκι δηλαδή προς βραδάκι, διότι κάπως έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ μαζί παρέα από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι έχουμε και το ραντεβού του Σαββατοκύριακου. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα δίνουμε ραντεβού και ενημερωνόμαστε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στις νέες κυκλοφορίες. Εδώ νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες ό,τι αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή από τις 6 έως και τις 7 το απόγευμα. Ενώ την Κυριακή έχουμε ραντεβού με τον πλανήτη Εύα, θέματα που αφορούν στα του καλοκαιριού, do it yourself ιστορίες για σκραπ σώματος. Θα ενημερωθούμε για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα ωφέλη που έχουν τα ροδάκινα για την υγεία του οργανισμού μας, για τον οργανισμό μας γενικότερα, αλλά και πώς μπορούμε πραγματικά μέσα από απλές συνήθειες να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας σε well-being ιστορίες. Αυτά και πολλά άλλα ακόμη ενδιαφέροντα. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μένεις εδώ, έρχεται δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με τη Σοφία Ξανθοπούλου και σε αποχαιρετώ με Ηλία Βρετό και Μάτια μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας εξαιτίας της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων. Στην πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος, όπως είπε, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντων σε θελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος προστάτευσαν κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, 14 ασθενείς του ψυχιατρικού νοσοκομείου με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικών. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που καίει κοντά σε σπίτια στην Κάριστο. Εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς την περιοχή Αετός. Μέσα από τις εικόνες των δορυφόρων αποτυπώνεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών που επηρέασαν την περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου και την Πάρο τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους, εκτιμάται ότι πάνω από 57.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο Εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή. Αφού ολοκληρώθηκε η προανακριτική διαδικασία, ο υπεύθυνος του ΔΔΕ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Σάββατο στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα ισχύσει αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κοφίδη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Κανονικά εκτελούνται από τις 7 το απόγευμα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λευρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά γραφεία για να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στην τελική ευθεία έχει περάσει η διάνοιξη της οδού Πόντου, ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Το πρωί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος επισκέφτηκαν το σταθμό της επέκτασης Αρετσού, όπου και πραγματοποίησαν αυτοψία. Με 157 ναι, έναντι 131 όχι, εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Το νομοσχέδιο Παπασταύρου για το νερό πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της πλειοψηφίας, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε, καταγγέλλοντας εμπορευματοποίηση του νερού. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προτείνει το 80% της κρατικής επιχορήγησης των υπερχρεωμένων κομμάτων να κατευθύνεται στην εξόφληση των δανείων τους, ενώ ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά τους. Όταν ζητάς από κάθε πολίτη να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις, τότε οφείλεις να εφαρμόζεις τον ίδιο κανόνα και για τα κόμματα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο εφιάλτης των πυρκαγιών κατέριψε φέτος κάθε ευρωπαϊκή αίσθηση ασφάλειας. Καμένη γη, εκτοπισμένοι κάτοικοι, νεκροί πυροσβέστες είναι ο τραγικός απολογισμός. Οι φωτιές ανάγκασαν πάνω από 300.000 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη συμφωνία Σέγγεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ισπανία σε απάντηση στη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ολοκληρώνουμε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση για τον καιρό. Έθριο καιρό με ηλιοφάνεια προβλέπει για αύριο στη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 με 4 μποφόρ κατά τις απογευματινές ώρες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο Σάββατο στις 8 το πρωί. Όλοι οι εργαζόμενοι του σταθμού σας ευχόμαστε καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό το λευκό.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

για πάντα.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.